Τους απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 6.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: κλείσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαλλιά να με κρατήσεις.
1: Κόσμος τους 93.

0: κάθομαι στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος ο λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

ξένους. Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κρατήσε με στη ζωή σου, κρατήσε με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Και απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση.

με στα χέρια μου πεθαίνουν οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σαντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με και στα βάθη της καρδιάς σου.

ζώο μόνιμα ελσοδεμένο, παρατημένο σε κλειδί ή σε τράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλοιπα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

parole κρυφά. Εσύ μια μέρα, γιέ μου, θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει. Σκεφτό σαν να είχε φάει να είχε.

βαριά. Τον άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είδαν πως σταμάτησε η καρδιά. Τη πόρτα τη ζωή.

Αν θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά.

βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπαράξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδευα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο έλεος. Μην με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν, για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

Η Γιωργούλα ήταν μικροπαντρεμένη με ένα μωρό στην αγκαλιά. Ερωτευμένη με τον άντρα της, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της ανέχειας και της έλλειψης εργασίας στο μικρό νησί. Εκείνος, ο Δημήτρης, δούλευε όπου έβρισκε, από εδώ και από εκεί. Όμως ο Κακομοίρης δεν τα έβγαζε πέρα. Είχε και μια μάνα και μικρότερα αδέρφια να θρέψει. Και ο πατέρας έλειπε κάπου στην Αμερική, χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Έτσι, ο καλός μας Δημήτρης αποφάσισε να φύγει κι αυτός να βρει το γονιό του, για να δούνε μαζί τι θα κάνουν με τα προβλήματα της οικογένειας. Υπήρχε όμως και ένα ψυχοπαίδι από το διπλανό χωριό, που μόλις είχε βγει από την εφηβεία, ο Γιώργης. Πάντα χαρούμενος, κυμπάρης, δυνατός και ακάματος. Κάθε μέρα έτρεχε στα χωράφια. Φύλαγε μην και κλέψουνε τα σταφύλια, τα σίκα και ό,τι άλλο είχε το κτήμα. Κάθε μέρα η ίδια δουλειά μες στον ήλιο, με το μαντίλι στο λαιμό του να μαζεύει τον υδρότα. Και ο καιρός να περνάει. Ο Δημήτρης, ο άντρας της Γιωργούλας, είναι πια στην Αμερική. Βρήκε τον πατέρα του και στήσανε μια δουλειά μαζί. Εστιατόριο άνοιξαν. Τι άλλο. Και οι δουλειές πηγαίνανε καλά. Έστελνε τα γράμματα στη Γιωργούλα και στη μάνα του μαζί με δολάρια για να προκόψει η φαμίλια και στην Ικαρία. Ένα γιο άφησε πίσω του. Δεν ήταν και λίγο. Πίσω στην Ικαρία δεν περνούσε βράδυ που η πεθερά να μην ακούσει την ύφη της να κλαίει. Η πίκρα και το φαρμάκι για την έλλειψη του άντρα της κάθε μέρα ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό της. Μάτια η πεθερά προσπαθούσε να την παρηγορήσει, μια που και η ίδια καταλάβαινε τι περνούσε η νύφη της. Μια μέρα της λέει: «Κόρη μου, δεν πας εκείνα τα μπέλια να δεις τι γίνεται με τα σταφύλια και να πάρεις και λίγο τον αέρα σου, μαθέ? Μη σε νοιάζει, εγώ θα έχω το μικρό». Έτσι η Γιωργούλα ξεκίνησε να πάει στα μπέλια. Ζέστη και πολύ περπάτημα. Καμιά φορά έφτασε. Έκατσε, κοίταει από εδώ, κοίταει από εκεί. Σκεφτότανε. Τι στο καλό με έστειλε εδώ να? Ούτε σταφύλια ούτε τίποτα. Και άμα είχε και κανένα, το φάνη ποντική. Κι έτσι έκατσε πάνω σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, να πιει λίγο νερό από το παγούρι της, πριν ξεκινήσει για το χωριό της. Ξαφνικά ακούει κάτι βήματα πίσω της και μια φωνή: «Ε, ίντα κάνεις εδώ να μέσα στη ζέστη?»

Α, με στείλει η πεθερά μου να νιωρέψω τα μπέλια. Μπα και έχουν κανένα σταφύλι. Αλλά ούτε σταφύλι ούτε τίποτα. Εσύ ποιος είσαι και πού βρέθηκες εδώ να πέρα? Α, της λέει ο Γιώργης, με στέλνει κάθε μέρα ο κύρις μου. Μην τυχόν και κλέψουν τα σταφύλια και τα σίκα. Όμως έλα να σου κόψω μερικά να τα πας στο σπίτι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία έρωτα, αγάπης και τρελού πάθους. Εκεί, μέσα στα κλίματα και τις σικές. Καρπιζανούλα μάθε. Γιάντα να μην καρπίσει και η Γιωργούλα. Έτσι ετοίμαζε μια καινούργια ζωή στα σπλάχνα της. Η πεθερά της βέβαια το κατάλαβε πρώτη και καλύτερη. Αλλά το κατάλαβε και το χωριό. Άρχισαν οι καλοθελητές στην αλληλογραφία με την Αμερική. Δεν περνάει πολύ καιρός και μια μέρα η πεθερά της λαβαίνει ένα γράμμα από το γιο της το Δημήτρη που της έλεγε όσα του πρόφτασαν. Και της έγραψε ότι δεν μπορεί να ταΐζει μια γυναίκα σαν κι αυτή και να τη διώξει αυτό σπίτι. Η μάνα λέει στην ύφη: «Κόρη μου, θα μείνεις μες στο σπίτι ίσαμε να γεννήσεις. Μετά θα δώσουμε το παιδί στην τάδε οικογένεια να το θρέψουν έτσι που πρέπει. Και μη σε νοιάζει για το Δημήτρη. Θα τον κουλαντρήσω εγώ». Και έτσι ακριβώς έγινε. Η πεθερά μάνα έγραψε στο γιο της: «Αυτά που μου πες γιέ μου είναι ούλα ψέματα. Ο κόσμος είναι κακός και ζηλεύει τις φαμίλιες που προκόβουνε. Και δεν μου λες ποιον πιστεύεις εσύ, εμένα ή αυτούς?» Και το ζήτημα τελείωσε εκεί. Το παιδί γεννήθηκε, ο καιρός κύλησε και η Γιωργούλα συνέχισε να ζει βλέποντας το Γιώργη της μέχρι που μπορούσε. Ο άντρας της δεν γύρισε ποτέ πίσω στην Ικαρία. Και ο Γιώργης κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, παντρεύτηκε κάποια άλλη κοπέλα από το χωριό.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμαστα φεύγουν στον ουρανό τα αστέρια και τα εγκόσμια. Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των φυκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και θα έρθουν να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, αγρία παιδιές, θα στέκουνε τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγείται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση τον φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι πιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: κουβάλεις και την νεπιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
1: Για νεπιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου,
1: όχι του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
0: Σε αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

Στην Ελλάδα λέμε καλημέρα. Αλλά όπου και αν μας ακούτε, στην μακρινή Αυστραλία, στην Κίνα ή όπου αλλού, ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Πλας αγαπώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εξτρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λέει για εσύ, πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσις.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσις.
1: Μπαρδούν, όχι Κατσαρεβάτσις, Κατσανεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσις δεν λέω?
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσις. Εσύ λες Κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Δεν με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση τον φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

κόσμος μας ταξιδεύει σαν Ντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράστ με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι.

0: Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναρης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναρη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αχιλλάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
0: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.

παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ. Ακούσε Ελλάδα.

σταμάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1949.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντσι πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση τον φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολης, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούω τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93 εδώ στην όμορφη την πόλη μας, στην Σέρες. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολλή μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

σταλόν. Του δερμόν στείνε σταλόν. Φύλλα στα κλαδιά του σου δυο στα αφεντικά. Μου σε φύλλα στα κλαδιά του σου δυο στα αφεντικά.

0: Ραδιοκόσμος του 93. Η showbiz είναι ο χώρος του θεάματος, της διασκέδασης, της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του lifestyle. Πάμε να δούμε τα τελευταία νέα και τις ειδήσεις. Πέθανε η ηθοποιός Μαργιαλένα Καρμπούρη. Θλίψη έχει προκαλέσει στο καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Μαργιαλένας Καρμπούρη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Πιμπίλας μέσα από την ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας την ηθοποιό και σκορπίζοντας συγκίνηση σε όσους την γνώρισαν. Η ανάρτηση του Σπύρου Πιμπίλα, ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα εθέρεο πανέμορφο κορίτσι, παλιά πειραιώτησα, και έτσι σαν πειραιώτικα γνωριστήκαμε. Η Μαργιαλένα Καρμπούρη, που έλαμπε στη δεκαετία του 80 στο θέατρο και την τηλεόραση και αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια μάχη που έδινε με την επάρετη νόσο. Καλό ταξίδι, αγαπημένοι μας φίλοι και καλοί συνάδελφε, έγραψε ο Σπύρος Μπουμπίλας στην ανάρτησή του. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο και από εμάς, Μαργιαλένα Καρμπούρη.
1: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.

0: Κόσμος του 93 και Showbiz Part 2. Μαζονάκη στο γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη έγινε σημείο μνήμης, λουλούδια, κεριά και μηνύματα αγάπης. Οι θαυμαστές του αφήνουν αφιερώματα μπροστά στην προσωπογραφία του που δημιούργησε ο street artist Χαγιάτε, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου του τραγουδιστή. Το αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ελληνικό τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί τους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του στη Θεσσαλονίκη. Ένα γκράφιτι με τη μορφή του έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές του, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο μνημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Μπροστά από το γκράφιτι έχουν τοποθετηθεί λουλούδια, αναμένα κεριά και χειρεόγραφες αφιερώσεις, μετατρέποντας το χώρο σε ένα άτυπο σημείο απόδοσης τιμής. Με αυτόν τον τρόπο, οι θαυμαστές εκφράζουν τα συναισθήματά τους και κρατούν ζωντανή τη σύνδεσή τους με τον καλλιτέχνη. Οι εικόνες μαρτυρούν τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει τις εξέλιξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του, αλλά και τη βαθιά σχέση που είχε αναπτύξει με το κοινό του. Η προσωπογραφία του στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον το σημείο όπου οι θαυμαστές αφήνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και αποχαιρετισμού. Όμως μνήμης για τους θαυμαστές του, το γκράφιτι του Γιώργου Μαζονάκη στην Καλαμαριά.
1: Κόσμος.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό.

0: αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εκτοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων ή PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Μαμά, τι θα φάμε?
7: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
6: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
7: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
6: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
6: Έφυγα!
7: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξτε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εξτρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος στους 93, τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2:30 αυτή η γη είναι δική μας. Στάρ στις 3 και 4 Viva Arena. Ερτένα στις 8 η ώρα Φούσκο Θαλασσιές και Open στις 9 Sherlock Holmes. Έχουμε ακόμη δύο ταινίες τις οποίες τις βάζουν πολύ αργότερα στο Αλφα στις 1:30 περάστε φίλοι και τελειώσατε και στο Στάρ στις 2 η ώρα 24 ώρες προθεσμία. Μα γιατί τα βάζετε τόσο αργά, βάλτε τα και λίγο πιο νωρίς. Είναι υπέροχες αυτές οι ταινίες.
1: Τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 στον κόσμο μας.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Κόσμος τους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας, στις Σέρες, και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Για τους μικρούς μας φίλους, το ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 5.30 το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη και στα ελληνικά. Επίσης η δραματική ταινία Πατρίδα. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 7.30 και ακόμη μία ταινία στην κατηγορία περιπέτεια φαντασίας. Χοπ λέγεται. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 9.30 το βράδυ.
1: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
2: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόν.
3: Σου έχω κάνει και με κόβεις αρχικά. Είναι αυτό το παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθά.

0: 2 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε πρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και οι καλύτεροι φθινοπορεινοί προορισμοί στην Ελλάδα συνδυάζουν τη μαγευτική φύση και τα γραφικά χωριά και την ηρεμία. Πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Ζαγαροχώρια, Ήπειρος, γιατί να πας, το Πάπιγκο και τα υπόλοιπα χωριά γεμίζουν με χρυσές και κόκκινες αποχρώσεις. Τι να κάνεις εκεί, περπάτησε στο φαράγγι του Βίκου, δες τις σοβίρες του Ρογκοβού και απόλαυσε τον Βοηδομάτι. Πύλο Θεσσαλία, γιατί να πας, συνδυάζει υπέροχα το βουνό με τη θάλασσα, η Πορταριά, η Μακρινίτσα προσφέρουν μοναδική θέα. Και τι να κάνεις εκεί, εξερεύνησε τις Μυές και τη Βυζίτσα και περπατήστε στα παραδοσιακά καλντερίμια. Ορεινή Αρκαδί, Πελοπόννησος, γιατί να πας, η Δημητσάνα, η Στεμίτσα και η Βιτίνα είναι ιδανικές για ένα road trip κοντά στη φύση. Και τι να κάνεις εκεί, διασχίστε τμήματα από το μονοπάτι του Μενάλου και επισκεφτείτε το υπαίθριο μουσείο της Συντροκίνησης.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, τους φίλους μας, τον Γιώργο και τον Στέλιο, στον Δημήτρη, τη Λίτσα, τον Νίκο και την Στέλλα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Τόνια, την φίλη μας και αδερφή τη Λίτσα και σε όλους εσάς που μας ακούτε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93 και ο καιρός στην Ευρώπη παρουσιάζει έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Ελλάδα και νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται αισθητή επιδείνωση. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν στην υπόλοιπη κεντρική και ανατολική χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κεντρική και βόρεια Ευρώπη ο καιρός είναι πιο ψυχρός, στη Γερμανία και τις γύρω περιοχές η ημέρα θα είναι κυρίως νεφελώδης με τη μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 13 με 14 βάθμους Κελσίου, ενώ σε χώρες όπως η Σλοβακία υπάρχουν προειδοποιήσεις για πρωινό παγετό. Ανατολική Ευρώπη, στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές ο καιρός παραμένει πιο ξηρός αλλά με αρκετό κρύο, ειδικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες κοντά στους 6 βαθμούς.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

Τρίτη σήμερα και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα 14, Αλεξανδρόπολη 15, Σέρρες και Καβάλα 13, Θεσσαλονίκη 15, Κοζάνη 9, Ιωάννινα 13, Λάρισα 14, Πάτρα 17, Κόρινθος 17, Τρίπολη 12, Καλαμάτα 14, Κήθυρα 19, Χανιά 18, Ηράκλειο 19, Σύρος 20, Νάξος 17, Μήλος 19, Σαντορίνη 21 βαθμούς, Καρπάθος και Ρόδος επίσης 21 βαθμούς, Κόση 20, Σάμος 18, Μυτιλίνη 19 και Λίμνος 17 βαθμούς.

Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, το 93, παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους, καλό υπόλοιπο της ημέρας και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας!
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούρι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Ας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κραμμύδια κέβε δοκιμάσατε.
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση τον φετινό χειμώνα και πόσο θα φέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη, αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

0: Ζου στην πρωινή παρέα. Είμαστε έτοιμοι και για το σημερινό ταξίδι. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα τις επόμενες τρεις ώρες που θα είμαστε μαζί και να βρούμε όλες αυτές τις λύσεις, ίσως τις ερωτήσεις που ψάχνουμε μέσα μας στην καθημερινότητα, σε ένα ακόμη πρωινό στο οποίο άλλοι προσπαθούν να ξυπνήσουν, άλλοι έχουν ξυπνήσει από νωρίς το πρωί και αντιμετωπίζουμε και αντικρίζουμε μια μέρα φθινοπορεινή καθαρά. Με συννεφιά, με λίγη βροχούλα που έχει αρχίσει μέσα τουλάχιστον στην πόλη των Σερών και με πολύ καλή διάθεση και σήμερα σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, κοντά μου Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία, ο κύριος Λάκης Χαρσαβοίδης στη τεχνική υποστήριξη, Σωτήρης Λιβρίδης και Νίκος Αμερικάνος στα θέματα ενημέρωση και πάντα δίπλα μας το cosmosnews.gr.
1: Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια, για Τζόρτζια. Άιντε όρνια, το λερωμένο είναι.

κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ώρες είναι αυξημένος κίνηση σε πολλές και διάφορες περιοχές. Δυστυχώς, σήμερα το πρωί ένας μοτοσυκλετιστής στο Παγκράτη έχασε τη ζωή του, 35χρονος. Στη Φιλολάου, επάνω μάλιστα, σε έναν δρόμο που πολλοί από εμάς τον έχουμε περάσει, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενός 57χρονου. Ο νεαρός αυτός μοτοσυκλετιστής ήδη έχει φύγει για το ταξίδι στον ουρανό. Είναι αυτά τα άσχημα της καθημερινότητας που, όπως σας λέω, με το άγχος, το τρέξιμο και οτιδήποτε άλλο το οποίο μας αγχώνει για να προλάβουμε να φτάσουμε στην ώρα μας και οτιδήποτε μας οδηγεί στο να είμαστε βιαστικοί, είναι και ό,τι χειρότερο, γιατί μπορεί αυτό να είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα. Το νου σας, λοιπόν. Για όσους μας ακούτε στην Αθήνα, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείο. Μέτρια τα πράγματα στην Αττική Οδό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εσείς στην Αθήνα έχετε συνηθίσει σχεδόν κατά.

περιβάλλον μας και η ατμόσφαιρα είναι λίγο θολή. Έχουμε λίγο περισσότερο συννεφιά σήμερα, θα το έχετε διαπιστώσει. Λίγο περισσότερη υγρασία. Θερμοκρασίες περίπου μέχρι 19-20 βαθμούς. Στην Βόρεια Ελλάδα αλλάζουν λίγο τα πράγματα αλλού. Και αν και εμείς δεν βλέπουμε ηλιοφάνεια, ξέρετε ότι υπάρχουν περιοχές που πάντα ο ήλιος δεν τις αφήνει ποτέ. Δηλαδή, αν πάμε μια βόλτα στη Ρόδο, εκεί στα αγαπημένα μας παιδιά στη Λίνδο και στους δημάρχους και αντιδημάρχους, πάλι θα βρούμε λίγο ήλιο, αλλά ακόμη περισσότερο, τον πιο

σήμερα τον έχει οικός στην Ελλάδα. Οικός και Κάλυμνος, αυτά τα δύο νησιά στο νότιο Αιγαίο, λούζονται από ένα πολύ πολύ ωραίο φωτεινό ήλιο με θερμοκρασίες όχι ιδιαίτερα ψηλές, δηλαδή παρότι έχουν ήλιο, πάλι οι θερμοκρασίες είναι στους 22 βαθμούς. 1, 2, 3.

Καλό δρόμο σε όσους οδηγείτε, να προσέχετε. Έχει αυτή τη γλίτσα που λέμε την ολισθηρότητα, διότι έχει ψηλόβροχο. Όχι τίποτε πολύ πολύ δυνατό. Οι μπόρες από τις Σέρρες πέρασαν. Χθες υπήρξαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και μάλιστα... σε κάποιες από αυτές τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Διότι όπως διάβαζα λίγο νωρίτερα το πρωί, αυτή η καταιγίδα δημιούργησε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές.

διάβασα για κάποιες πλημμύρες που έγιναν στη Ρόδο και μου φάνηκε απίστευτο, διότι στη Ρόδο βρέχει ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι όταν βρέχει, βρέχει για τα καλά. Και μην ξεχνάτε ότι το νερό το χρειαζόμαστε τον τελευταίο καιρό. Και δεν είχαμε και καθόλου σχεδόν βροχές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν θέλω να διακόπτω το τραγούδι, σας το χαρίζω ολόκληρο, το Φλαμέγκο από τη Χαρούλα Αλεξίου. Αμέσως μετά ετοιμαζόμαστε για ένα τραγούδι από το διεθνή χώρο.

Με το φλαμέγκο. Σας πηγαίνουμε και στο δώρο του μήνα. Μια ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον με 3α για την καλύτερη κατανάλωση. Smart Vac. Η Ρόνσον σκούπα σε χρώμα πράσινο βεραμάν, θα το πω κάπως έτσι, σας περιμένει. Κλήρωση θα γίνει 11 του μηνός του Νοεμβρίου. Για όλο τον Οκτώβριο μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή. Και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Δεν χρειάζεται να δηλώνετε 2-3 φορές. Μία φορά. Με ένα όνομα και επώνυμο. Και να μας ακούσετε την Τετάρτη στις 11 Νοεμβρίου. Για να ακούσετε αν θα είσαστε τυχεροί ή όχι στις 12 το μεσημέρι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Γκριν κόλα κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εκστρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφύλιου, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
11: Κόσμος στους 93.

φίλοι του ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένοι στα αθλητικά, γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ με το 3-1 διανόητο σκορ από την Καλαμάτα μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θλίψη στην Τούμπα είναι βαριά και η λήξη του αγώνα τη βρήκε προβληματισμένη με όλους τους φιλάθλους. Ο τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη, ωστόσο δεν αρκούσε για να μετριάσει την οργή του κόσμου. Για τα αθλητικά αυτά είδαμε και έναν αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ο οποίος και αυτός δεν μας γέμισε ιδιαίτερη χαρά, διότι δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο. Και όταν δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, ασχέτως του αποτελέσματος, που πάντα μια ομάδα ή θα κερδίσει ή θα έρθει ισοπαλία θα χάσει, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ο Ολυμπιακός φυσικά πήρε το τρίποντο, όπως το πήρε και η Καλαμάτα. Αθλητικά και άλλα νέα στο cosmosnews.gr. Η πριγκιπέσα, ο Σοκράτης, ο Μάλαμας, αμέσως μετά την Ατάσα Αποφίλιου, εδώ παίζει στον αέρα μας.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Καλημέρα σε όλους. Μη στεναχωριέστε αν η ομάδα σας χάνει. Γενικότερα η ομάδα μας δεν είναι ομάδα μας. Είναι ομάδα κάποιων ανθρώπων που βάζουν εκατομμύρια, βγάζουν εκατομμύρια. Και εμείς απλά ακολουθούμε για να θέλουμε κάτι να υποστηρίζουμε. Γιατί ό,τι μας ενώνει, από ό,τι φαίνεται, αρέσει. Και είναι πολύ ωραίο να μας ενώνουν αθλητικές δράσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γενικότερα η ανθρωπότητα να είναι ενωμένη και να μπορεί να αγκαλιάζεται μέσα από χαρές. Οι χαρές όμως δεν είναι μόνο στη ζωή. Υπάρχουν και οι λύπες που δεν αρέσουν και οι ήττες, αλλά έτσι είναι η ζωή.

Είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας, στο μικρόφωνο Βασίλης Πονδάκης. Καλή σας μέρα. Άρχισε κανονικά η βροχή, το ψηλό βροχό έγινε βροχούλα. Προσέχουμε ακόμη περισσότερο για τους ολισθηρούς δρόμους και ας ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Η Καθημερινή γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα της: βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης για την μεγάλη γιορτή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς, γράφει η Καθημερινή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης γράφει: μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου. Να νικήσουν οι λαοί. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους. Το μανιφέστο Σφαγή για τον Βλάκα σε εισαγωγικά. Μιας και ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Καρτερός Θανάσης ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε την ένταση ανάμεσα σε δύο κόμματα. Ποιος είναι, θα μου πείτε, ο Θανάσης Καρτερός και ποιος δίνει σημασία? Η εφημερίδα Εσπρέσο γράφει: ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία? Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελίν Διον Ζαμάν Φου Παριζιάννα. Το Παρίσι και το Άννα ξεχωριστό. Ο Τύπος Θεσσαλονίκης: 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ με ένα πάρκο 120 στρεμάτων και 9 περίπτερα. Η Κόντρα Νιούς γράφει σήμερα: ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Ο Λόγος γράφει: φρένο στα social media. Η Εστία γράφει σήμερα: ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεκόλ από τους κινηματογράφους μας. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: στα χέρια του ιερών μου οι περιουσίες των μοναστηριών. Η Political γράφει: πανελλαδική δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Η Εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα: θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Η εφημερίδα Star γράφει: θρήνος για την Καλονή υφυπουργό, η τεράστια περιουσία, τα 35 ακίνητα και καταθέσεις που αφήνει πίσω του ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος πατέρας της Έλενας Ράπτη. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τις ειδήσεις που είχαμε στα χέρια μας. Πέρος Δραματζότη. Αφού η Άννα Βύση πήγε στο Παρίσι, εμείς θα πάμε στην Ιταλία, στη Ρώμη.

Λοιπόν, για να δούμε τι μπορείτε να διαβάσετε και στο cosmosnews.gr, το site το οποίο, με το οποίο συναντιόμαστε. Συστάσεις πολιτικής προστασίας στους πολίτες ενώπιον επιδείνωσης του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη ένας 25χρονος συνελήφθη γιατί μετέφερε παράνομα 4 αλλοδαπούς. Είναι πολλά τα χρήματα και του Χατζηλίκη που βγάζουν όσοι μεταφέρουν παράνομα και γίνονται διακινητές στην εσωτερική Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι αυτοί όμως που διακινούν έχουν περάσει ήδη τα σύνορα και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα σύνορα, η Frontex, ο Εύρος, βλέπουμε ότι δεν γίνεται δουλειά. Αυτό παρατηρούμε όταν βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν αφήξεις και δεν αεροπορικές, είναι από ανθρώπους αγνώστου ταυτοτήτως. Κακοκαιρία σε Λέσβο και Ρόδο, πλημμύρισαν δρόμοι και δικαστήρια, παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα. Δώρο ζωής για 6 ασθενείς, απόφαση οικογένειας να δωρήσει τα όργανα ως 29χρονου παιδιού. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δωρεές οργάνων στην Ελλάδα. Απεργία στις 25 Νοεμβρίου προκυρήσει η ΕΔΔ. Έχουμε πάνω από ένα μήνα έως τότε. Μπορείτε να διαβάσετε επίσης. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Οικονομικών, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών υγείας. Στην Ελλάδα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Μηταράκης. Η βιοτεχνία δεν είναι κατάλοιπο της παλιάς παραγωγικής Ελλάδας, μπορεί να είναι πρωταγωνιστής της Ελλάδος του 2030 και πολλά άλλα θέματα για το αν οι 17χρονοι δικαιούστε να οδηγείτε και δεν κινδυνεύετε με πρόστιμο 700 ευρώ. Πότε γίνεται αυτό? Όταν δεν έχετε συνοδηγό. Και σε λίγο θα πάμε στα σημαντικότερα νέα από το παρελθόν, θα δούμε και άλλα πράγματα. Έως τότε όμως έχουμε να ακούσουμε μουσική. Και σας χαρίζουμε και ένα τραγούδι από αυτό που λέγεται Trap. Είδος μουσικής. Και αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: να αλλάξεις, κοίτα να αλλάξεις. Σου δίνω μια συμβουλή, κοίτα να αλλάξεις, κοίτα να αλλάξεις, κοίτα να αλλάξεις. Σου δίνω μια συμβουλή, κοίτα να αλλάξεις.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμά

0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθι φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυλιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρις ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόσπα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολης, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

Κόσμος στους 93. Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στους 93.
1: Άλλο ένα τραγούδι σας χαρίζουμε και αμέσως μετά πάμε λίγο στο παρελθόν μια βόλτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.

0: την καρδιά.
1: Μην ξεχνάτε, η δικιά μας καρδιά κάθε χρόνο χτυπά πολύ πολύ δυνατά και κάθε μέρα. Και γι' αυτό το λόγο κάθε μήνα σας χαρίζουμε και ένα δώρο. Ο μήνας Οκτώβριος φέρνει στην κλήρωσή μας μια ηλεκτρική σκούπα, το δώρο του Οκτωβρίου από το Ράδιο Κόσμος στις Σέρες. Το δώρο του μήνα, όπως κάθε μήνα, από το Ράδιο Κόσμος στις Σέρες, και γι' αυτό το μήνα είναι μια ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του σταθμού μας. Και όποιος ακροατής ή ακροάτρια θέλει, μπορεί να παρευρεθεί στην κλήρωση. Δηλώνεται συμμετοχή στο 63333 ή στο email 93fmstudio@gmail.com. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε.

Μαθαίνουμε σιγά σιγά. Μαθαίνουμε. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Οκ, okay. Θα πάμε σε λίγο σε τραγούδι από το διεθνή χώρο. Απλά μαθαίνουμε να στέλνουμε email. Ακόμη και μεγαλύτεροι άνθρωποι βλέπω. Και μπράβο σας. Καλά κάνετε. Δεν είναι τίποτε το δύσκολο. Μια, δύο, τρεις, πέντε, άντε δέκα το πολύ φορές και το έχουμε μάθει. Δεν είναι τίποτε πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό μαθαίνετε στο κόσμος-radio.gr. Όσοι έχετε κερδίσει ομπρελίτσες, περάστε να τις πάρετε, γιατί ορίστε, ήρθε η βροχή. Εμείς σας προλάβαμε, τις φέραμε λίγο νωρίτερα. Μάλλον κάναμε λίγες μέρες να τις φέρουμε, αλλά έχουν έρθει. Από προχθές σας λέμε, περάστε να τις πάρετε. Πολλοί έχετε έρθει, έχουν μείνει καμιά δεκαριά ακροατές. Θα έρθετε κι εσείς, που θα πάει, ανεβείτε. Έπιασε και βροχή, είναι ότι πρέπει για τη βροχούλα. Αυτές οι ομπρέλες μπαίνουν και στην τζαντούλα. Μικρές, απλές, με διάφορα σχέδια για να διαλέξετε εσείς ποιο σας αρέσει. Τώρα, έφτασε η ώρα για να κάνουμε μια βόλτα και να ταξιδέψουμε στον κόσμο μέσα από το χρόνο που έχει περάσει. Εννοώ να ρίξουμε μια ματιά τι έχει συμβεί σπουδαίο στις 13 Οκτωβρίου όπως και σήμερα, και είναι και Τρίτη. Ένα αεροπλάνο το 1972 συντρίβεται στις Άνδης.

αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 ημέρες αργότερα και ομολόγησαν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους έγινε 2 φορές ταινία στην μεγάλη οθόνη στον κινηματογράφο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και της ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως και ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος του συγκροτήματος του ντουέτου Simon & Garfunkel. Και σαν σήμερα το 1904 έφυγε ο Παύλος Μέλλα.

νομίζω είναι το δεύτερο ή το τρίτο τραγούδι σήμερα που επισκεπτόμαστε για να θυμηθούμε το Σοκράτη Μάλαμα. Δεν ξέρω αν επειδή και η μέρα μας είναι λίγο έτσι μουντή και βρόχινη, όπου και αύριο σας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, να είσαστε καλά. Τρίτη και 13 σήμερα, δεν είμαστε προληπτικοί. Κάποιοι αν είστε, μείνετε στο σπίτι. Έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι με το διαδίκτυο πάρα πολλοί κόσμος έχει μείνει στο σπίτι και κυρίως πάρα πολλά κορίτσια, γιατί καταλαβαίνουν ότι τα αγόρια είναι ιδιαίτερα ανήσυχα και ζηλεύουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά ο Τζον Λένον μας λέει πως ήταν και ο ίδιος ζηλιάρης. Στο Julius Guy σας το στέλνουμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι με τον Τζον Λένον πηγαίνουμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για καφέ, είτε μιλάμε για λιανική και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, γιατί όταν έχουμε ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Ender Soft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις, λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One Go Retail.gr.

12 παρά 20 ώρα και ένας πολύ αγαπημένος μας τραγουδιστής, κορυφαίος και εμβληματικός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ήταν ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, με τη βαθιά, στιβαρή και γεμάτη συνέστημα φωνή του, συναντά την Αλέκα Κανελίδου σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει και στην επόμενη Πανσέλινο, η οποία η επόμενη Πανσέλινος λέγεται Φεγγάρι του Κυνηγού και θα τη συναντήσουμε σε 13 μέρες από σήμερα, 26 Οκτωβρίου.

0: ο κόσμος.
1: Μου λέτε ότι είναι το τυρκουάζ, σωστά, τυρκουάζ λέγεται αυτό το χρώμα που το λέω βέραμα. Τυρκουάζ λέγεται, τώρα ποια είναι η διαφορά. Εσείς που είσαστε ζωγράφοι και έχετε ένα πινέλο στα χέρια σας, σίγουρα ξέρετε τη διαφορά πολύ καλύτερα από εμάς και πολύ περισσότερο. Καλημέρα σε όλους μας. 12 παρατέταρτο η ώρα. Αυτή είναι η Μαρίζα, η Μαρίνα Σπανού, συγγνώμη. Μετά θα ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου. Αλλά μετά έχουμε και το Θανάση.

Χαιρετίσματα και στο Θόλο Σερών, χαιρετίσματα και στο Νεοχώρι, αλλά και στον κύριο Άγγελο στην Αναστασιά, η οποία, όπως μου λέει, όπως και πολλά χωριά ερημών. Πάντως υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που μας είπε ο Θανάσης, ότι αν μετακομίσουμε εσείς που μετακομίζετε και θέλετε και σας αρέσει και η μεταφορά σας για να γνωρίζετε νέους τόπους, αν φύγετε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη για διάφορες περιοχές, χωριά ή πόλεις ακριτικές, μεταξύ αυτών και ονομών Σερών, σας προσκαλούμε και εμείς εδώ. Θα πάρετε και ένα δεκαχιλιαρό ως δώρο από το κράτος και θα ζήσετε σε πιο καλό περιβάλλον, ήρεμο, που τουλάχιστον κάθε φορά που έρχομαι στις Σέρες λέω δεν κινδυνεύω από κάτι και νιώθω ασφαλής από ότι στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Καλή δύναμη σε όλους σας. Καλημέρα. Τα ρούχα και τα παπούτσια και αυτή η κάδη ανακύκλωσης είναι πάρα πολλές φορές γεμάτη και ξεχυλίζουν και τα ρούχα. Βλέπω και κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται στα δύσκολα οικονομικά τους χρόνια να παίρνουν και κάποια ρούχα και καλά κάνουν, αν μπορούν και περισσεύουν, γιατί όχι. Όσο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γίνονται κάποιες εργασίες στην επαρχιακή οδό Καβάλα Σερών, στην γέφυρα, στη Νέα Μπάφρα, θα την παρατηρήσετε. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Χαιρετίσματα σε εσάς που πηγαίνετε στη Βουλγαρία για μια βόλτα. Και επίσης πολλά πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που ασχολείστε με τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα με το περπάτημα και σας αρέσει να κάνετε μια βόλτα, όπως η φίλη μας η Λίνα. Ελευθερία Αρβανιτάκη για λίγες στροφές, γιατί σε λίγο θα χτυπήσει το τηλέφωνο για να μας πει τα νέα ο Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος. Όσο για το Πανσεραϊκό, νίκησε ο Πανσεραϊκός. Παρ' όλα αυτά τα γιοντάρια βρίσκονται στην Β' Εθνική πλέον,

0: έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα πούμε μια καλημέρα με τον Θανάση. Καλημέρα λίγο βαριά σήμερα, είναι και Τρίτη και 13, αλλά είναι και βροχή. Καλημέρα, Θανάση.
1: Ναι, πολύ καλημέρα.

0: ξεχάσαμε ότι είναι 5 και 13 και δεν χρειάζεται βέβαια να το θυμόμαστε, μια και ο καιρός, τα σύννεφα και τα πρωτοβρόχια αυτά μας θυμίζουν, αν δεν έβρεχε, είναι όπως βλέπουμε ψηλά τα σύννεφα άσπρα, θυμίζουν χειμωνιάτικο δεκεμβριανό τοπίο.
1: Αν είχε πιο κρύο,
0: βέβαια. Η ψυχάλα θα ήταν χιόνι.
1: Έτσι, αλλά είναι πολύ ωραίος ο καιρός, είναι δροσερός. Ναι, ναι. Δεν είμαστε προληπτικοί, αυτό είναι σίγουρο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε και ευχάριστα νέα. Δεν έχουμε κάτι να πούμε ότι θα χαρούμε πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε όμως το παζάρι, το οποίο δουλεύει καλά. Δεν ξέρω αν πέρασε καθόλου από τη Λαϊκή σήμερα.
0: Δεν πέρασα. Το μεσημέρι, κατά τις 1 η ώρα περνάω
1: συνήθως. Πας πιο αργά για να βρεις και τις προσφορές, νομίζω.
0: Και τις προσφορές, αλλά τότε βολεύει, γιατί όλο το πρωί είμαστε σε εργασίες.
1: Λοιπόν, να πούμε πριν να ξεκινήσεις ότι το δεκάλεπτό σου και λίγο περισσότερο, ίσως ανάλογα τα θέματά σου, ότι η τροχιά βρίσκεται στις Σέρες. Ο τροχονόμος, παρότι οδηγεί μοτοσυκλέτα και βρέχει, προσπαθεί να συνετίσει λίγο τον κόσμο όσους παρκάρουν παράνομα, και έχετε το νου σας, προσέχετε. Λοιπόν, Θανάση, λόγω σε σένα.
0: Ναι, το θέμα είναι τώρα που είπες για τροχέα και αυτοκίνητα κλπ. Ευκαιρία με αυτά τα πρωτοβρόχια, ας κοιτάξουμε όλοι εμείς οι οδηγοί, ό,τι όχημα και αν οδηγούμε, φορτηγάκι, μεγάλο, επιβατικό, μοτοσυκλέτα κλπ. Τα λάστιχα, συνήθως τα λάστιχα τα θυμόμαστε όταν βρέχει. Γιατί έχοντας λάστιχα καλά, έχουμε και μια ασφάλεια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα λάστιχα είναι η καρδιά του αυτοκινήτου, οι φλέβες.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: τα λάστιχα δεν πατάνε καλά, μπορεί να σκοτωθούμε, απλά πράγματα.
0: Ας θυμηθούμε ότι όταν πολλές φορές είχαμε κάτι φτηνά παπούτσια με σιόλες που ήταν γλιστερές. Και μόλις στο πεζοδρόμιο, μόλις πατούσε το πλατεία Ελευθερίας, κάνει γλίστρα κατευθείαν να πέσει με τα μούτρα. Ευτυχώς δεν είχα ψώνια μαζί του και τα χέρια ήταν ελεύθερα. Δηλαδή υπάρχουν παπούτσια φτηνά που γλιστράνε.
1: Και παπούτσια που δεν τα βγάζαμε γιατί δεν είχαμε άλλο ζευγάρι και ανοίγαν και τρυπούλες και βρεχόταν και κάλτσα μας όταν ήμασταν.
0: Να βραχείς, δεν πατέρεις και κάτι.
1: Δεν ξέρω αν σου τύχε αυτό, παιδάκι, να βρέχεται και λίγο η κάλτσα σου στο παπούτσι, αλλά περάσαμε και δύσκολες εποχές.
0: Εμείς, ναι, και με καλά παπούτσια βρεχόταν γιατί πατούσαμε μέσα στις μπάρες.
1: Βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει που πατούσαμε. Παντού πατούσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα, δεν μας είπες, έχουμε καμιά γιορτή.
0: 13, όλοι σήμερα
1: γιορτάζουν. Οι μαύρες γάτες.
0: Α, ναι, ναι, είναι η μέρα τους, η μέρα τους είναι. Που βέβαια οι μαύρες γάτες δεν έχουν κάτι λιγότερο από τις άστρες γάτες, ή έχουν το έστικτο, είναι ωραία ζωντανά.
1: Ρατσιστές, είναι οι μαύρες, δεν είναι. Λοιπόν.
0: Ο μόνος που δεν τα πήγαινε καλά με τις μαύρες γάτες, μια και έγινε εθνικό σύμβολο πλέον στην ελληνική τηλεόραση παλιά, ήταν ο Νίκος Σταυρίδης.
1: Σοβαρά.
0: Ο οποίος γύρισε και την ταινία Τρίτη και 13.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πρωταγωνιστής, δεν την γύρισε ο ίδιος.
1: Σήμερα γιορτάζει πάντως η Αγαθονίκη, γιορτάζει η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Τι ωραία ονόματα, αλλά δεν τα έχουμε ακούσει, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου, δεν ξέρω εσύ, κάποια Φλωρεντία.
0: Φλωρεντίνα όχι, Βιολέτα ναι, Βαλεντίνα ναι.
1: Φλωρεντία και Αγαθονίκη γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά, τι ωραία ονόματα. Όχι. Α, γιορτάζει και ναι. Η Χρυσή γιορτάζει επίσης.
0: Τώρα είπε Αγαθονίκη, γνώρισα Κλεονίκη που τη φωνάζαμε Νίκη.
1: Ωραία, προχώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο, ναι. Αυτά είναι χρόνια σας πολλά.
0: Να πούμε ότι πλέον αυτή η εβδομάδα μας χαρακτηρίζει εβδομάδα που έχουμε και την ιδιαίτερη εκδήλωση το ερχόμενο Σάββατο στα Νέα Κερδίλια για τα χωριά Άνω και Κάτω Κερδίλια της εκτέλεσης εν ψυχρό των Ελλήνων ανδρών που επέλεξαν ποιοι ήταν πάνω, ποιοι δεν ήταν παιδιά δηλαδή, να τους εκτελέσουν ψυχρό, και να μιλήσουμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις που έχουν ξεχαστεί, για το λόγο ότι άκουσον και χθες που μιλούσα με συμπολίτη Σάβας που είναι στην Γερμανία.
1: Δεν θα μιλήσουμε εμείς για αυτές, θα μιλήσουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Θανάσιμου. Ναι, εμείς, ό,τι και να πούμε, τα έχουμε πει, τα έχεις πει εσύ τουλάχιστον εδώ.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο 20 φορές.
0: Χθες μιλούσα με Γερμανία, με μία φίλη μου.
1: Εντάξει, και τι, παλιά, ό,τι λέγατε, τι σημαίνει.
0: Που κατάγεται από Λευκό το

0: που είναι κοντά στα Νέα Κερδίλια, ναι, και με ρώτησε, πλησιάζει η μέρα. Τι ξέρεις εσύ που είσαι
1: να
0: στην Ελλάδα,
1: να της πεις στις φίλες σου στο Υπουργείο της Γερμανίας και να ρωτήσει να μας πει και εμάς την απάντηση. Γιατί οι Γερμανοί θα πούν ότι έχουμε δώσει και έχει γίνει συμφωνία και έχουμε δώσει ό,τι ήταν να δώσουμε τότε. Οπότε να μην ξαναλέμε τα ίδια. Αυτό θα πούν οι Γερμανοί με μια συμφωνία που έγινε τότε και
0: οι Γερμανοί
1: πληρώσαν.
0: Δεν αποδέχονται. Του λέμε
1: όχι,
0: ότι
1: έχουν πει ότι έχουν πληρώσει από ποια συμφωνία που έγινε
0: τότε. Σύμφωνα με το διεθνή δίκαιο.
1: Αφού το δέχτηκε τότε η χώρα μας και προχώρησαν, τι να θέλουμε τώρα ξανά, μανά να ξαναζητάμε. Δεν θα πλώσουμε το χέρι. Πλέον τα οικονομικά μας και η χώρα μας φαίνεται ότι έχει τα τελευταία χρόνια καταφέρει να γίνει μια πολύ μεγάλη ισχυρή οικονομική δύναμη. Μπορεί ο κόσμος να μην το αντιλαμβάνεται ακόμη αυτό, αλλά η οικονομική δύναμη και η ισχύ της Ελλάδος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από ό,τι λένε όσοι κρίνουν τα οικονομικά της χώρας, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να πω ότι οι πολίτες ζούμε όπως ζούσαμε το 80. Αισιοδοξούμε όμως.
0: Τώρα ζούμε μες στη φτώχεια βέβαια.
1: Αισιοδοξούμε ότι μπορεί να ζούσουμε ωραία χρόνια.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, να δώσουμε, να πούμε ότι είμαστε ήρωες όλοι οι πρόγονοί μας για το λόγο
1: που
0: σε καμιά άλλη χώρα δεν έγινε αυτό. Είχαμε τριπλή κατοχή. Δηλαδή το 1941 με 1944 είχαμε κατοχή από Γερμανούς, Βουλγάρους και Ιταλούς.
1: Μας αγαπούσαν
0: δηλαδή,
1: όλοι.
0: Τρία ξεχωριστά κράτη είχαν εισβάλει να κατακτήσουν την ωραία μας Ελλάδα. Και μετά από αυτό να περάσω στον Όμιλο Ορφέα, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο 17 του μήνα, τρέχοντας το Οκτώβρη, το Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή, επί τη ευκαιρία της επετείου των Μακεδονικών Αγώνων, θα κάνει μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο του Ορφέα και στον αύριο χώρο εκεί, και θα γίνει κατάθεση Στεφανιού για τους Μακεδονμάχους.
1: Ωραία, Ρέους, κλασικά, αλλά τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Ναι, αλλά
1: τα
0: μπορεί,
1: ίδια.
0: Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή,
1: ναι,
0: και όσοι θέλουν να καταθέσουν στεφάνι.
1: Τρέχουμε
0: για το
1: τώρα
0: δικό τους άνθρωπο.
1: Τρέχουν όλοι. Για ποιον δικό τους άνθρωπο που πολέμησε πότε?
0: Τον παππού. Το
1: τον προπάπου
0: 13-14 και 41-44.
1: Τον προπάπου μας. Τον έχουμε στα κοκαλάκια που πολέμησε εκεί, στα μνήματα, στα κοκαλάκια μέσα στο εκείνο, πώς λέγεται, το μπαουλάκι.
0: Ναι.
1: Εκεί στον μπαουλάκι, στο μπαουλάκι μέσα είναι οι παππούδες μας.
0: Πάντως είναι μια καλή ενέργεια αυτή από το Θεό.
1: Καλή. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας λίγο για να φανεί λίγο παραπάνω. Θανάση μου, διάλειμμα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Καλή δύναμη. Αύριο θα έχουμε οικονομικά, γιατί περνάμε τα μισά της εβδομάδας.
1: Okay, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε κρατές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μα τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό»,

0: Μαρινάκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανάπτυξη 1,8% το 2026 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Μεγάλος ασθενής ο πληθωρισμός με 4,2%. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονο στη Ρόδο όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Σήμερα ανακοινώνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών. Από τις 23 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων λόγω της αργίας της 28ης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αναπτυγμένες οικονομίες οδεύουν προς τα μεγαλύτερα ελλείμματα από την εποχή της πανδημίας και των lockdown, ωστόσο εν μέσω και ενός ενεργειακού σοκ διαθέτουν πολύ μικρότερα αποθέματα. Συνολικά από το 2022 και παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα έχει πουλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας άνω των 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
0: Στους 93.

Είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας. Καλή δύναμη σε ό,τι να κάνετε. Καλημέρα και χρόνια πολλά και για εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας πάνω απ' όλα. Δεν σας θυμήθηκα λίγο νωρίτερα. Έφτασε η

να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο, χαιρετίσματα στον Δημήτρη Σαντάκη στη Γερμανία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πολλά χαιρετίσματα επίσης να στείλουμε και στους Έλληνες που ήρθατε από το εξωτερικό και είσαστε ακόμη στην Ελλάδα, και καλά κάνετε να μείνετε όσο θέλετε και όσο τραβάει η καρδιά σας.

0: τραγούδι αυτό από την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Και πάμε, μια και λέγαμε για τις μαύρες γάτες, μια βόλτα στο Βασίλη Παπακοσταντίνο. Να σας το χαρίσουμε πολύ, αγάπη. Και μετά θα πάμε και στη ροή των ειδήσεων, να δούμε αν κάτι γύρω μας έχει ενδιαφέρον να το προσεγγίσουμε.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

αυτός η καρπερότητα. Αχ, αχ, μια σταλιά. Γέμισαν τα υπερήματα με μπασταρδά.

κι αν είστε κάποιος αρχόντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.

Καλημέρα, Όλγα. Σε ευχαριστώ για το τηλέφωνο σου. Η Όλγα μου λέει: θέλω να ακούσουμε κάτι από Μαζονά. Και το μεταξύ, αυτό το νέο το περάσαμε και στο κοσμοsnews.gr. 38χρονος είδε περιπολικό, φοβήθηκε, κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης που είχε μαζί του, έπεσε κάτω, σπασμοί, πέθανε φυσικά, πήγε τα ασθενοφόρο εκεί, αλλά έχασε τη ζωή του. Τι θέλετε και μπλέκετε, βρε παιδιά, με τα παράνομα? Για ποιο λόγο, δηλαδή, να έχετε το άγχος, να έχετε εκτός, τι να πω, αν βγάζετε λεφτά, αν τα πουλάτε αυτά όλα, και αν είστε χρήστες και δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε, που πρέπει να το παλέψετε. Πολλά παιδιά και αρκετοί γνωστοί μου κατάφεραν να ξεκολλήσουν από διάφορα πράγματα. Μπορείτε κι εσείς, αρκεί να το θέλετε. Όλα είναι μέσα μας, πώς ο καθένας μας τα νιώθει. Τώρα, αν προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε και να καθαρίσετε τις φλέβες σας κλπ. Κλπ. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό το λόγο θέλει παντού προσοχή σε ό,τι επιλέγετε στη ζωή σας, το πώς ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει καλό στον εαυτό του. Τουλάχιστον να προσπαθήσει να κάνει καλό δεν είναι κακό. Να προσπαθήσει όμως να κάνεις κακό διαρκώς στον εαυτό σου με διάφορες ουσίες και drugs είναι ό,τι χειρότερο. Για σένα, Όλγα. Προσοχή. Πάμε να ακούσουμε, Όλγα, αυτό που ζήτησες. Όχι ακριβώς, αλλά ένα από τα τραγούδια που ο αγαπημένος ο Γιώργος Μαζονάκης ερμηνεύει. Το ερμηνεύει για όλους μας. Αείμνηστος.

αυτό για τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στον ουρανό. Μια εξαιρετική ξεχωριστή ερμηνεία από τα συνηθισμένα τραγουδιά «Οι θάλασσες» του Αντώνη του Βαρδί, το ύμνης του, συναντιούνται και εκεί ψηλά. Αφήνουμε τον κύριο Μαζονάκη, τον αείμνηστο. Η οικογένειά του έχει και δύο κορίτσια. Στέλνουμε στην οικογένειά του τα συλληπιτήριά μας για άλλη μια φορά. Εκεί στην παρέα της οικογένειας είναι η Βάσο Μαζονάκη και η Μαρία Μαζονάκη, τα αδέρφια. Και στους γονείς που είναι η Κλειό και ο Μανώλης, συλληπιτήρια. Και πάμε μια βόλτα να ακούσουμε ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο έχει ένα άλλο λίγο διαφορετικό ρυθμό και πολύ πιο αισιόδοξο. Μιλάει για φιλιά, πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα φιλιά και αγκαλιές, για να μην το ξεχνάμε. Κατρακύλα κατά τα άλλα ο τίτλος.

0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασουλή στο τραγούδι Κατρακύλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12.30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχωρούτα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλέον. Με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονόμουσερες.gr.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα

0: Ήταν ο Κένεθ Βάργκας που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέινγκ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εξτρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
1: Κόσμος στους 93.

κοίτα τη κυρία Όλγα Μιλούσα που μου έλεγε πόσο πολύ αγαπάει τον Μαζονάκη και πώς και στη Ρωσία τον αγαπούν πάρα πολύ, τον Γιώργο Μαζονάκη, και είναι πάρα πολύ γνωστός, εντάξει, παντού, σε όλο τον κόσμο νομίζω. Το τελευταίο νέο που έχουμε πάντως, κυρία Όλγα, είναι ότι οι Νικαιώτες, εκεί που γεννήθηκε δηλαδή στη Νίκαια ο Γιώργος Μαζονάκης, τιμούν το γέννημα θρέμα της Νίκαιας, τον Γιώργο Μαζονάκη, και θα δώσουν το όνομά του σε κεντρικό δρόμο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που έχουμε, ενώ ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα και την αναβίση στα χρόνια της

0: Ιωαννής πριν από λίγο. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα στο κάπου σε έχω ξαναδεί. Και στη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη υπάρχει σκέψη ένας κεντρικός δρόμος να μετονομαστεί σε οδός Γιώργου Μαζονάκη.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο.

τον Αλέξη να στείλω πολλά χαιρετίσματα. Άφησε τη Βραζιλία και ήρθε στην Ελλάδα και είναι κοντά μας κανένα δύο χρόνια. Αγωνίζεται να μάθει και τη γλώσσα. Τον αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Αλέξη, σου στέλνω χαιρετίσματα σήμερα. Μου λέει δεν πήγα στο χωράφι λόγω βροχής. Κάπου εκεί στην Τερπνή και γύρω από την Ιγρήτα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και στους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ εκεί. Και στην Φανή μας. Πολλά χαιρετίσματα στην Ιγρήτα. Και στην Τερπνή και σε όλους σας. Και επίσης προβάδισμα, έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση της Ιντερβιού που βγήκε. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό δεν βγαίνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Είχαμε καιρό να δούμε για δημοσκόπηση, πάλι καλά. Να όμως που βγήκε μια κοινή Ιντερβιού και διατηρεί προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα είναι 27% η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει, η Ελλάς 14,3%, το Πασόκ 13,3%. Πάρα πολύ κοντά, ντέρμπι η δεύτερη θέση. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων, που δήλωσε ότι θα στηρίξει ο κύριος Κασιδιάρης, μπαίνουν στη Βουλή από ό,τι φαίνεται. Ενώ το Μέρα 25 επίσης, του Γιάννη Βαρουφάκη δηλαδή, φαίνεται ότι αγγίζει το όριο να μπει στη Βουλή και χωρίς καθόλου διαφήμιση, παρά μόνο με αφισοκολλήσεις, θα έλεγα εγώ. Κατά τα άλλα, υπάρχουν αναποφάσεις που είναι γύρω στο 8,8%.

Γιώργος ο Νταλάρας σε λίγο στο τραγούδι δεν επιτρέπεται, αλλά πάμε και σε κάποιες ουρές που κάνουν άνθρωποι και όχι για να πάρουν ένα συσίτιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για τον πίνακα του Van Gogh που κρυβόταν επί 60 χρόνια. Οι ανθισμένες καστανιές του Vincent Van Gogh, έργο του Μαΐου του 1890, βγαίνουν σε δημοπρασία από το Sotheby's στη Νέα Υόρκη και ίσως πάσουν το ρεκόρ τιμής του ζωγράφου. Ουρές στο Hong Kong για τον πίνακα αυτόν, που δεν είχε εκτεθεί δημόσια για πάνω από 6 δεκαετίες, και εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρές για να δουν από κοντά τον πίνακα του. Δεν είχε εκτεθεί, όπως είπαμε, για 60 χρόνια. Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου από τον Νίκο Σότμπι στη Νέα Υόρκη και η εκτιμόμενη τιμή πώλησής του φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ανθισμένες καστανιές που φιλοτεχνήθηκε το Μάιο του 1890 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της τελευταίας περίοδου της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου. Εκείνη την εποχή ζούσε στο γαλλικό χωριό Auvers-sur-Oise, όπου πέθανε περίπου 2 μήνες αργότερα σε ηλικία μόλις 37 χρονών.

μας στα ελληνικά και μία με τρεις κοντά μας στα Νικέλη Εμμανουηλίδου. Με λίγα λόγια και σήμερα, όπως λέει, γιατί δεν έχει πολύ καλή διάθεση. Ξέρετε, όπως εμείς όταν πλησιάζουμε μια κοπέλα και μετά σε μας τώρα έχω πονοκέφαλο. Κάπως έτσι είναι σε αυτό το mood είναι αυτήν την εβδομάδα η Κέλλη. Δεν πειράζει. Να είναι καλά και θα έχει πολύ ωραία τραγούδια το επόμενο δίωρο. Εχθές υποδεχτήκαμε μια καινούργια εκπομπή στο σταθμό. Την Φένγια την Πανταζών. Η Φένγια Πανταζών έκανε πολλά χρόνια ραδιόφωνο στη ζωή της. Είναι γνώστης του αντικειμένου και θα την ακούτε καθημερινά 3 με 5, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και αν μπορεί και κάποιες άλλες μέρες, είναι στη δική της ευχέρεια. Καλημέρα και καλό μεσημεράκι και για εσάς που ξυπνήσατε τώρα, νωρίς-νωρίς, όπως ο αγαπημένος μου Χαρούλης, που ξυπνάει γύρω στη 1 παρά 10. Καθημερινά, διότι εργάζεται το βράδυ ως τις 4-5 τα ξημερώματα. Οπότε καλά ξυπνητούρια Χαρούλης, θέλω. Και σε εσάς που εργάζεστε τη νύχτα, καλή δύναμη. Και να πάμε και στο Στριμονικό Κόλπο να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα εκεί. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε άλλα 2-3 τραγούδια και σιγά σιγά θα σας χαιρετήσω και εγώ. Το πρώτο είναι ένα καινούργιο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια με τίτλο «Κόκκινο Γκλίτερ».

Ξερίζωσε τα πια. Ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη καινούριο τραγούδι. Ορέστης Ντάντος δίπλα της και από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό. Το τραγούδι για αυτούς που έχουν κάνει λάθος, το έχουν καταλάβει και προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο που αγαπούν ότι υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο. Ιουλία Καραπατάκη.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ελπίζω και σήμερα να περάσατε καλά. Ελπίζω να μην πρόσβαλε ή έθιξα κανέναν με τα λεγόμενά μου και ζητώ συγγνώμη αν κάτι τέτοιο έγινε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλή συνέχεια με την Κέλλη Μανουλίδου. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανουδάκης και εκπομπή πρωινές.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μάστορα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
10: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν.
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Πού βρίσκεστε? 3η 13 Οκτωβρίου 2026, το ρολόι μας είναι λίγο μετά τη μία. Εμείς είμαστε στο μεσημεριανό ραντεβού εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών και περιμένουμε να μας πείτε πού βρίσκεστε εσείς. Και λέει Μανουηλίδου στο μικρόφωνο και πάμε να κάνουμε την Τρίτη μας λίγο πιο θετική και λίγο πιο φωτεινή.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.

Και πάμε λίγο σήμερα να αναλύσουμε την ημέρα Τρίτη και 13, μια ημέρα που όπως έλεγαν οι παλιοί είναι γρουσούζικη ημέρα. Γιατί όμως, ξέρετε, οι προλήψεις δεν γεννήθηκαν τυχαία. Πάμε όμως να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στο 1453 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλη, να σας θυμίσω, έπεσε από τους Οθωμανούς την Τρίτη 29 Μαΐου, ένα γεγονός που σημάδεψε τον Ελληνισμό. Έτσι η Τρίτη συνδέθηκε με την κακοτυχία, την απώλεια αλλά και τη συμφορά. Και ταυτόχρονα ο αριθμός 13 σε διάφορες παραδόσεις θεωρούνταν ο αριθμός που έφερνε την αναστάτωση και δεν είχε την πληρότητα που συμβόλιζε το νούμερο 12. Όλα αυτά λοιπόν είναι, όλα αυτά καθιέρωσαν την Τρίτη και 13 να την αντιμετωπίζει ο κόσμος με καχυποψία. Εγώ όμως είμαι εδώ για να ακυρώσω όλο αυτό το συναίσθημα και να σας κάνω την ημέρα λίγο πιο θετική. Ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Μανοηλίδου.

στη γειτονιά, στα θρανία, στη θάλασσα, στο ταξίδι στην επιστροφή, στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

Και μιας και αναφέραμε την ημέρα, θέλω να σας πω να μην αφήνετε τις προλήψεις να καθορίσουν τη διάθεσή σας και κυρίως μην περιμένετε την κακοτυχία στη γωνία. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι η ψυχραιμία, το χαμόγελο, αλλά και η δύναμη να βλέπουμε τα πράγματα με τη θετική τους πλευρά. Και να θυμάστε, δεν έχει σημασία τι ημέρα γράφει το ημερολόγιο, αλλά πώς επιλέγουμε εμείς να τη ζήσουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.

0: προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνομαι.
1: Πριν αναλύσουμε λίγο την σημερινή ημερομηνία, θέλω να πω καλή δύναμη σε όλους όσους εργάζονται, σε όλους όσους βρίσκονται στο δρόμο, οδηγούς, λεωφορείων, ταξί, φορτηγών, στους ανθρώπους που βγήκαν να κάνουν τις πρωινές τους μεσημεριανές υποχρεώσεις. Καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη σε εσάς που κρατάτε τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Ελπίζουμε αυτό το 2 ώρο να σας κρατήσει την πιο όμορφη συντροφιά.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εκτός από τον γλυκό διαγωνισμό, έχουμε και μία σκούπα δώρο για έναν από εσάς. Η συμμετοχή είναι απλή. Δηλώνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνο σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, είτε τηλεφωνικά στο 2321063333. Αφήνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνο σας. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί 11 Νοεμβρίου, συγγνώμη, και ώρα 12 το μεσημέρι, live από το στούντιο του σταθμού. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ακούω.
1: Μπορεί ο καιρός να έχει τα πισωγυρίσματα του εκεί που μας παρουσιάζει τη συννεφιά, να βλέπουμε και λίγο ήλιο. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας παρουσιάζουμε μόνο ήλιο. Κοσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Μανοηλίδου.
2: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς να ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανάπτυξη 1,8% το 2026 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Μεγάλος ασθενής ο πληθωρισμός με 4,2%. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονο στη Ρόδο όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού.

των δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα, γιατί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου η μαγεία του Παιδικού Θεάτρου έρχεται στις Σέρες, στο Θέατρο Ορφέας, με την αγαπημένη παράσταση Ήτο Σοδούλα. Μας παρέχει δύο παραστάσεις, μία στις 5:30 και μία στις 7:30, με τιμή εισόδου στα 10 ευρώ.
1: Κόσμος τους 93.

Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο και στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Οκτωβρίου του 2010, διασώθηκαν οι 33 μεταλλορύχοι στη Χιλή έπειτα από 69 μέρες εγκλωβισμού κάτω από τη γη. Ήταν μια συγκλονιστική ιστορία θάρρους αλλά και ελπίδας που είχε κάνει το γύρο του κόσμου.

0: τουλάχιστον.
1: Στις 13 Οκτωβρίου του 1793 ξεκινά η κατασκευή του λευκού οίκου στην Ουάσιγκτον. Εκεί πλέον έγινε και η επίσημη κατοικία των Αμερικανών Προέδρων.
2: Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Μαμά, τι θα φάμε?
11: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
10: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
11: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
10: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
11: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
10: Έφυγα!
11: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασαλία ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εξτρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.

0: Και μιας και είναι Τρίτη και 13, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και τον γλυκό μας διαγωνισμό στο Instagram. Κάνετε follow το Candy Planet Ceres και το Cosmos 93 FM Ceres και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα mystery box γεμάτο γλυκουδιές. Ταγκάρετε έναν ή περισσότερα άτομα με διαφορετικά ονόματα, όπως είπαμε τα δύο follow, like στο post και τρεις από εσάς κερδίζετε από ένα mystery box. Από όλους εμάς καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 live από το στούντιο του σταθμού μαζί με την ιδιοκτήτρια του Candy Planet.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε ή έχετε τυχόν τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο τις θερμότερες ευχές μας. Και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Θα τα πούμε σε ένα άλλο μεσημεριανό ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93. Από εμένα την Κέλλη Μανουηλίδου, καλή συνέχεια και φιλιά πολλά.
1: Στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softx Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

στη γειτονιά, στα θρανία, στη θάλασσα, στο ταξίδι στην επιστροφή, στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά.

0: gadgets στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παντική Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Λόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Διαμαρτυρία στην UEFA από τους ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του Αλάπτου. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο Όφι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ η Έλλης και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

στη γειτονιά, στα θρανία, στη θάλασσα, στο ταξίδι στην επιστροφή, στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά.

0: και 20. Φιξελάς, Μπυρακουτή, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανέστειλε εκτάκτως τις πτήσεις του λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, αναπτύχθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος. Ανεξάρτητες αναφορές τριών πιλότων ότι είδαν ένα αντικείμενο, πιθανώς ένα drone, κοντά στο αεροδρόμιο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Φλέγεται η Γαλλία ξανά στους δρόμους μαθητές και φοιτητές που αντιδρούν στη χρόνια έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, της υπερπλήρης τάξης και την κακή κατάσταση των κτηρίων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: Αυτά, Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι.

0: σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Αρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Διαμαρτυρία στην UEFA από τους Ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του Αλάτου. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο Όφι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ Σιέρις και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη στερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

γιατί η ζωή συνεχίζεται, οι όμορφες στιγμές μας περιμένουν και πάντα υπάρχει ένας λόγος να χαμογελάσουμε ξανά. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στο μικρόφωνο με μουσικές που αγαπήσαμε, με τραγούδια που έχουν ψυχή και μελωδίες, που ξέρουν να αγγίζουν εκείνα τα σημεία της καρδιάς όπου οι λέξεις πολλές φορές δεν φτάνουν. Καλώς ήρθατε. Και μιας και η βροχή έξω κάνει το απόγευμά μας ακόμη πιο ρομαντικό, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά, με μια φωνή βαθιά, ερωτική, αισθαντική, με έναν καλλιτέχνη που ήξερε να τραγουδά τον έρωτα όπως λέγει. Barry White και Just the Way You Are. Γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, δεν θέλεις να τον αλλάξεις, τον θέλεις ακριβώς όπως είναι. Καλό μας ταξίδι. Baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Σιγά σιγά δίνετε όλοι το παρόν σας, τις παρουσίες σας. Καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Βάσο και στη Γιάννα Στροδολίβος. Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω τι κάνει και Στροδολίβος, βρέχει.

0: Κόσμος του 93.
1: Φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοσradio.gr. Εντάξει, όλοι οι ρομαντικοί εδώ.

κυκλοφόρησε το 1980 στο άλμπουμ High Infidelity και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αμερικανικού συγκροτήματος R.I.O. Speedwagon. Take it in the run. Για πόσο εύκολο να ακούσεις μία φήμη και πόσο δύσκολο να ξέρεις αν πρέπει να την πιστέψεις. Έτσι, γιατί οι σχέσεις δοκιμάζονται πολλές φορές, όχι μόνο από όσα συμβαίνουν, αλλά και από όσα ακούμε.

τραγούδι γράφηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από την Τίμι Τόμας το 1972. Η Σαντέ έδωσε τη δική της ατμοσφαιρική εκδοχή το 1984 με τη χαρακτηριστική, ήρεμη, καταπληκτική φωνή της. Σαντέ. Why can't we live together? Μερικές φορές ένα τραγούδι δεν μιλά μόνο για τον έρωτα, μιλά για τον κόσμο ολόκληρο. Και για μια απλή ερώτηση που παραμένει επίκαιρη. Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε μαζί?

η Σωτηρία Γαλακίδα. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ακούτε Ραδιοκόσμος του 93FM. 17 και 17 πρώτα λεπτά. Έπρεπε να ήταν και 17 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι και 40.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε από τον Peter Green και ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Fleetwood Mac το 1968. Η εκτέλεση όμως των Σαντάνα το 1970 έγινε η πιο γνωστή εκδοχή με το χαρακτηριστικό πάντρεμα rock blues και λατινοαμερικανικών ρυθμών. Black Magic Woman, Σαντάνα.

τραγούδι μιλά για μια γυναίκα που ασκεί στον αφηγητή μια σχεδόν μαγική ανεξήγητη γοητεία. Είναι ο έρωτας που σε τραβά κοντά του, ακόμη και όταν νιώθεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο.

κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε μεγάλη επιτυχία. Που σύστησε τους Culture Club στο ευρύ κοινό. Η ξεχωριστή φωνή και η παρουσία του Boy George έκαναν το συγκρότημα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της δεκαετίας του 80's. Boy George, Culture Club. Do you really want to hurt me? Καλησπέρα στη Λευκοθέα. Καλησπέρα και στο νέο Σούλη. Γεια σας, παιδιά. Μαζευόμαστε σιγά σιγά.

0: Και με Boy George θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορεί η βροχή να μην αρέσει σε όλους, όπως ίσως και πιο απαλές αισθητικές μουσικές. Εγώ όμως είμαι άνθρωπος της βροχής. Μου αρέσει να ακούω τη βροχή να παρατηρώ τη φύση και να αφήνω τη διάθεσή μου να γίνεται μουσική μέσα μου. Έτσι, γιατί κάποιες φορές η ομορφιά βρίσκεται ακριβώς εκεί, στη βροχή, στη σιωπή και σε μια μουσική που έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Καλωσορίζω όλους τους ρομαντικούς του Ράδιο Κόσμος, τους 93FM, με μουσική που ακολουθεί τη διάθεση της φύσης και μιλάει φυσικά κατευθείαν στην καρδιά, γιατί από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, παντού βρέχει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κυκλοφόρησε το 1980 στο άλμπουμ Super Trooper. Τους στίχους και τη μουσική έγραψαν η Μπένι Άντερσον και Μπιόρν Ούλβεος, ενώ τα βασικά φωνητικά ανέλαβε η Άγναθα Φέλτσοκ. Φυσικά ακούμε το Σάμπα και The

ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια των Άμπα από το 1980. Κάποιοι χωρισμοί δεν έχουν νικητές και ιτημένους. Έχουν μόνο δύο ανθρώπους που κάποτε μοιράστηκαν μια ζωή και τώρα πρέπει να μάθουν να συνεχίζουν.

Καλησπέρα στη Λαμπρινή, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην πρώτη Σερών. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Αθήνα. Καλησπέρα στην Αναστασία, στις Σέρες.

ξέρω, τη γράφω. Πολύ σκέρο, ξέρω. Αφιερωμένο σε όλους σας που είσαστε στην αγορά. Βλέπω εδώ τα αυτοκίνητα στην κίνηση, την πλατεία εμπορίου. Για που το βάλατε με

Καλησπέρα στον Πέτρο. Της εποχής μου ο Πέτρος. Όπως και ο Κώστας. Τώρα είπαμε Πέτρο, τι 30 συν 10, τι συν 20, τι συν 30 κοντά. Ντεφ να γίνεις. Στα 30.

καταλαβαίνετε, στο άλμπουμ Welcome to Wherever You Are, όπου κυκλοφόρησε το 1992. Η φωνή του Michael Hutchins δίνει στο τραγούδι τη χαρακτηριστική ένταση και ευαισθησία φυσικά του συγκροτήματος In Excess. Beautiful Girl, ένα τρυφερό και ανθρώπινο κομμάτι που κοιτά πίσω από την εξωτερική ομορφιά και αγγίζει την ευαλατότητα ενός κοριτσιού.

0: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Αναβάζουμε λίγο τους ρυθμούς και όσο περνάει η ώρα θα τους ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. 17 και 44 πρώτα λεπτά, ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα, όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τα λέμε εδώ σε ένα δίωρο γεμάτο αναμνήσεις από το παρελθόν.

ακούμε το Stensar, μέλλον στη δεκαετία των 90s. Μία από τις πιο αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες των αρχών της δεκαετίας του 90. Το You είναι ένα τραγούδι για εκείνον τον άνθρωπο που γίνεται το κέντρο του κόσμου μας.

δεν μπορείς πάντα να πάρεις αυτό που θέλεις. The Rolling Stones κυκλοφόρησε το 1969. Μερικές φορές αν προσπαθήσεις μπορεί να βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Γράφτηκε φυσικά από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο το 1968 και κυκλοφόρησε το 1969. Χαίρομαι να ακούω, να βλέπω και να μοιράζω τη μουσική μου με ανθρώπους αγαπημένους. Καλώς ήρθες Φάνη στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνδέθηκες από Αθήνα. Και εσύ και ο φίλος μου Άγγελος επίσης ακούει, και ο Κώστας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε αρκετοί Φάνη, να ξέρεις.

λίγο που θα βγω στο διάλειμμα, μπορείτε να με καλέσετε 2-3-21-0-63-33-33. Και μην ξεχνάτε, η μουσική είναι, τι είναι, ψυχοθεραπεία. Δεν θεραπεύει μόνο τις σιωπές μας, αλλά αγγίζει την ψυχή μας, γαλινεύει τις σκέψεις μας και δίνει φωνή σε όσα πολλές φορές δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια. Γιατί κάποιες φορές ένα τραγούδι μπορεί να τα πει όλα όσα νιώθει η καρδιά μας. Πείτε το λοιπόν με ένα τραγούδι, αν δεν μπορείτε να το εκφράσετε με λόγια. Και χαίρομαι να έχω καινούριους ακροατές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο

0: τόσο να πονώ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Μένουμε στη δεκαετία των 90's. Counting Crows, Mr. Jones. Πόσες φορές δεν έχουμε ονειρευτεί μια διαφορετική ζωή? Να μας αναγνωρίσουν, να μας προσέξουν, να νιώσουμε πως κάτι όμορφο μας περιμένει παρακάτω. Κυκλοφόρησε το 1990.

πόσες φορές το έχω πει. Τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχουμε το φωτοκύτταρο που ήταν συνδεδεμένο με το τηλέφωνο, γιατί και εμείς όταν μπαίνουμε εδώ στο χώρο βάζουμε τα ακουστικά μας, εγώ φυσικά το έχω τέρμα γιατί ταξιδεύω με τη μουσική μου, οπότε πολλές φορές δεν ακούω το τηλέφωνο. Ενώ παλιότερα είχα το φωτοκύτταρο, έβλεπα ότι αναβοσβήνει, οπότε λέω αχ, χτυπάει το τηλέφωνο. Τώρα βλέπω αναβοσβήνει το τηλέφωνο μετά από γραμμές. Λέω συγγνώμη παιδιά. Συγγνώμη που δεν απάντησα στα δύο τηλέφωνα. Τα τελευταία. Για να μην σας καλέσω εγώ, γιατί φαίνεται έχω αναγνώριση. Καλέστε πάλι εσείς. Έξι ώρα και περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των Εξ. Γιατί η μουσική δεν είναι απλός ήχος, είναι καταφύγιο, ανάσα και ψυχοθεραπεία. Γεια σου Χρήστο. Αυτά τα μηνύματά σας όμως. Επιστρέφω σε δύο λεπτά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping in Heaven.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στις 15 Οκτωβρίου εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειράς μέτρων σε ό,τι αφορά το

0: μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκανησά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφος, Ρέθυμνο 26 Ηράκλειο, Χανιά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

απλώς το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπάει. Γι' αυτό και για 3 λεπτά είχα απουσία. Ακούμε Whitesnake. Here I go again. Φυσικά 80's με τη γνωστή επανεκτέλεση του 1987. Φυσικά η επανεκτέλεση έγινε τεράστια επιτυχία και συνδέθηκε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βιντεοκλίπ της εποχής. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο.

γιατί κάποιες φορές πρέπει να πάρεις βαθιά ανάσα και να πεις συνεχίζω, ακόμη και αν χρειαστεί να το κάνω μόνος μου. Γιατί κάθε τέλος μπορεί να κρύβει και μια καινούργια αρχή. Τι ωραία βίντεο κλιπ όμως. Εκείνη η όμορφη, το μανεκέν, η κουκλάρα με τα μακριά τα μαλλιά τα καστανά.

έτσι ανεβάζουμε εντάσεις και ρυθμούς. Η αγορά είναι ανοιχτή στις Σέρες και γενικά στα όλα τα εμπορικά καταστήματα, όπως και στο Ροδολίβο, στην πρώτη Σερών που μας ακούνε τα παιδιά εκεί στην αγορά, στο νέο Σούλι επίσης και στο Δραβίσκο. Αλλά να καλωσορίσουμε και τη Γερμανία φυσικά. Εκτός από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, έχουμε και τη Γερμανία κοντά μας. Τι καιρό έχει εκεί όμως, βρέχει σαν και εμάς?

εντωμεταξύ ακόμη δεν πρόλαβα να δω τα μηνύματά σας που γράφετε στο live, στο διαδίκτυό μας. Δεν πρόλαβα γιατί το τηλέφωνο δεν σταματάει. Απλά. Παιδιά, σε λίγο θα δω τα μηνύματά σας. Ελπίζω να μην φύγει κανείς μέχρι να τα δω.

Πάμε να θυμηθούμε ένα πιο πρόσφατο τραγούδι. Δηλαδή πριν 24 χρόνια. Όπως λέει και η κόρη μου, μαμά εκείνα τα χρόνια. Το ρωσικό ντουέτο Tattoo κυκλοφόρησε το τραγούδι το 2002. Έγινε διεθνής επιτυχία με το δυναμικό ηλεκτρονικό ήχο, το χαρακτηριστικό ρεφρέν. All the things she said. Μιλά για έντονα συναισθήματα, εσωτερική σύγκρουση και την αγωνία ενός έρωτα που δεν γίνεται εύκολα αποδεκτός από το περιβάλλον.

Η Σωτηρία Γαλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα. Σιγά σιγά αρχίζετε να μαθαίνετε το ωράριό μου, γιατί κάθε χρόνο αλλάζω ώρες.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε πάλι, Έιτη. Όμως το τραγούδι είναι παλιότερο. Το είχε ηχογραφήσει αρχικά η Gloria Jones το 1964. Η γνωστή ηλεκτρονική εκδοχή των Soft Cell κυκλοφόρησε το 1981. Tainted Love, μολυσμένη αγάπη ή αγάπη που έχει αλλοιωθεί.

Εν τω μεταξύ, Κώστα, έχω ένα πρόβλημα με το αριστερό μου το μηχάνημα και δεν μπορώ να βρω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θα προσπαθήσω, μάλλον λόγω καιρού έχουμε πρόβλημα με το διαδίκτυο.

80's πάλι, Billy Joel. Uptown Girl. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε εσείς οι πιο παλιοί το βίντεο κλιπ με αισθητική παλιού musical.

0: Κόσμος του 93.
1: Κι αν δεν το χόρεψα αυτό. Έλα, είναι μια ευκαιρία τώρα, επειδή έχω πρόβλημα με το ένα το monitor και μπόρεσα να διαβάσω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα στο Ζήση και στον Βασίλη. Καλησπέρα στην Κορμίστα. Καλησπέρα στην Κυριακή, στην Καβάλα. Γεια σου Κυριακή. Καλησπέρα στην γλυκιά μου Άντα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας παιδιά.

0: Chicago με τους Clash. Should I stay or should I go? Και εγώ έτσι λέω, λέω να μείνω, λέω να φύγω, αλλά για δύο λεπτάκια θα φύγω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 18 και 30 πρώτα λεπτά. Και τι ωραίο απόγευμα είναι αυτό με τη βροχή. Φυσικά εμένα μου αρέσει τρελαίνω. Είμαστε συντονισμένοι, επιστρέφω.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε επιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μαμά, τι θα φάμε?
9: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
8: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγιαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
9: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρομα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
8: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
8: Έφυγα!
9: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Διαμαρτυρία στην UEFA από τους Ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του Αλάτου. Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League, κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο Όφι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ Σιέλης και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
9: Κόσμος στους 93.

Τώρα αλλάζουμε εντελώς ατμόσφαιρα. Μπαίνουμε στον κόσμο του κινηματογράφου. Εκεί όπου ο ρυθμός μπορεί να μας συστήσει έναν ήρωα πριν καν τον δούμε στην οθόνη. Isaac Hayes, Theme from Shaft, 1971.

χαίρομαι να έχω καινούριους ακροατές και μου αρέσει τα μηνύματα που μου στέλνετε να κάνω βραδινά. Αλλά να σας πληροφορήσω, αγαπημένοι μου καινούργιοι ακροατές, γιατί παλιοί με ξέρουν, ότι εγώ αν πάσα στιγμή μπορώ να έρθω κάποιο βράδυ και να καθίσω ατυλίγωτες ώρες. Το έχω κάνει 3 ωράκια, 4 ωράκια. Φέτος δεν ξεκίνησα ακόμη για κάποιο βραδινό, αλλά σύντομα θα γίνει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος για να μ' ακούσετε και βράδια. Τα σίγουρα είναι όμως Τρίτη και Παρασκευή 5 με 7. Σας κάνω παρέα 2 ώρες. Και μου κάνετε επίσης παρέα.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Πάμε τέλη δεκαετία του 90 και με τους The Cranberries. Όχι. Λάθος. Carnival. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζεται να φωνάξουν για να σε κερδίσουν. Σε παίρνουν μαζί τους τη μελωδία, την ατμόσφαιρα και μια αίσθηση σαν να περπατάς μέσα σε όνειρο. Μου πέταξε το προηγούμενο τραγούδι. Πιστεύω να προλάβω να το ακούσουμε και εκείνο. Με ματιάξατε.

Μου στέλνεις φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω πώς είσαι. Είσαι καλά? Βέβαια και το Carnival ανήκει στη δεκαετία του 90, 1995. Μετά θα πάω The Cranberries.

ξέρω, η Λένα με ακούει από κάτω. Δεν με πήρε καθόλου τηλέφωνο σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Πρόμησης. Κυκλοφόρησε το 1999. Είναι ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια της ύστερης περίοδου του συγκροτήματος. Οι υποσχέσεις έχουν αξία μόνο όταν τις ακολουθούν πράξεις. Γιατί τα λόγια μπορεί να μας δώσουν ελπίδα, αλλά μπορούν και να μας απογοητεύσουν.

Εγώ θα προτιμούσα βέβαια το ταυτόχρονο. Τα λόγια που να συνοδεύονται με πράξεις. Γιατί μόνο τα λόγια ή μόνο πράξεις. Τα δύο είναι ο τέλειος συνδυασμός. Όχι υποσχέσεις ψεύτικες.

0: Κόσμος του 93.
1: Viola, let me see you dance, Viola.
2: Έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας μουσικής διαδρομής. Σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93 FM στις 5 η ώρα την Παρασκευή. Ελπίζω να βρέχει πάλι από τα λίγα άτομα στον κόσμο που αγαπάει τόσο πολύ την βροχή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συντροφιά, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα και την όμορφη παρέα που μου κρατάτε κάθε φορά εδώ και 3 χρόνια. Να θυμάστε κάτι, χωρίς εσάς είμαι μουσική χωρίς φωνή. Φανταστείτε τη μουσική χωρίς τη φωνή μου. Εσείς είστε που δίνετε ζωή και ψυχή σε αυτό που κάνω στο ραδιόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να αφήνετε τη μουσική να σας ταξιδεύει και να σας θεραπεύει. Καλή συνέχεια σε όλους και την Παρασκευή ξανά μαζί στο δικό μας μουσικό ταξίδι. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας για 2 ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νάτι. Πάω να βραχώ τώρα μέσα στην βροχή. Baila Morena. Φυσικά τη σκητάλη την παίρνει ο αγαπημένος μου συνεργάτης, ο Ηλίας Παπάζωρου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά, με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ.

0: θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθινο 26 Ηράκλειο, Χανιά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμη χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλώς τα μας, καλώς την κυρία Πούπη.
1: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Κόσμο, στους 93 στο FM, από την πόλη των Σερών.
0: Τι είναι, να σου πω τώρα, πας να σπάσεις ρεκόρ, έτσι? Σε 13 εκπομπή μαζί μου, οι υπόλοιπες στη μία φεύγουν. Αυτή είναι 13 παιδιά, έτσι, έχει υπομονή. Τι γίνεται, τι γίνεται?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Για μένα τον παντελώ συνοργάνωτο εδώ έχει ετοιμάσει σχεδόν τα πάντα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τα ετοιμάζει όλα και εγώ τα έχω έτοιμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ήδη μου έχει πει λίγο 2-3 πραγματάκια που έχουμε ετοιμάσει. Θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση του Σαββάτου, το Dragon's Tales, που γίνεται κάτω στο αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ, κάτω στον χώρο του πρώην ΤΕΙ. Εγώ ΤΕΙ θα το λέω τώρα, δεν ξέρω αν πειράζει.
1: Και φυσικά πειράζει.
0: Γιατί πειράζει?
1: Διότι είναι πανεπιστήμιο πια.
0: Τι είναι?
1: Είναι πανεπιστήμιο.
0: Δηλαδή εμείς που τελειώσαμε ΤΕΙ είμαστε τι?
1: Εσείς είστε απόφοιτοι του ΤΕΙ.
0: Εμείς οι ΤΕΙΤΖΙΔΕΣ εδώ.
1: Είστε ΤΕΙΤΖΙΔΕΣ. Είμαι okay. Λοιπόν η Πόπη και μαζί με τον Ηλία θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Σαφώς με πολύ καλή μουσική, αλλά κυρίως με πολύ καλή διάθεση. Μείνετε μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα πούμε τρόπους επικοινωνίας πριν πούμε τα διάφορα. Έχει ετοιμάσει εδώ πέρα ένα καλό πράγμα, θα τα βρούμε όλα. Ακούτε και τη σελίδα την οποία κοινάει. Λοιπόν, η επικοινωνία μαζί μας, το 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece. Πρέπει να κάνουν την αναγγελία της εκπομπής, δεν την έχω κάνει ακόμα στο γκρουπάκι. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου. Πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με το νου. Σήμερα γιορτάζει ο καρπός, η αγαθονίκη, η χρυσή, η χρύσα, η χρυσαλία, η χρυσαυγή, η χρυσούλα, η σίλια, η φλωρεντία, η φλωρέντα, η φλόρινα, η πια. Καμία σχέση με την πόλη. Πολύ περίεργα ονόματα. Και ρωτάς και ο Φλωρέντιος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό στα ελληνικά. Νομίζω δεν το έχω ξανακούσει. Αυτά λοιπόν με τις γιορτές. Τώρα, να δούμε λίγο τα του καιρού. Αν συμφωνείς, αγαπητή μου Πόπη. Με βροχή μας πήγε όλη την ημέρα. Με βροχή θα πάει και αύριο.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτή είναι μια φινοπορεινή εβδομάδα. Τρίτη σήμερα ξεκινήσαμε.

ναι, την Πέμπτη θα φτιάξει λιγουράκι το πράγμα. Την Παρασκευή όμως, από το πρωί σχεδόν, από τις 9 η ώρα, από ό,τι βλέπω, θα ξεκινήσει και θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ περίπου. Θα τα δούμε αυτά τώρα, αυτά μπορεί να αλλάξουν από ένα πάσα στιγμή. Όπως και να έχει, θα ενημερώνεστε κάθε πρωί και από τον Βασίλη και από τα υπόλοιπα παιδιά. Πάμε για το πρώτο τραγούδι από εμάς για σήμερα. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη ερμηνεύει, ο Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει τη μουσική, ο Λάκης Λαζούπλος έχει γράψει τους στίχους.

0: πρέπει να αναφέρουμε και τους διαγωνισμούς. Δύο είναι αυτοί που τρέχουν. Ο ένας θα τον πει η Πόπη.
1: Έχουμε λοιπόν έναν πολύ γλυκό διαγωνισμό, ένα μυστηριώδες γλυκό κουτί, ένα mystery candy box, το οποίο μας το χαρίζει το Candy Planet Ceres και το Ράδιο Κόσμος. Για να συνεχίσετε να διεκδικείτε αυτό το δώρο λοιπόν, κάνετε τα εξής τρία και απλά βήματα διαγωνισμού. Πρώτον, κάνετε follow στο Candy Planet, follow στο Cosmos Radio, like στην δημοσίευση και κάνετε tag ένα φίλο σας στα σχόλια. Φυσικά και μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές εσείς θέλετε. Φτάνει φυσικά σε κάθε σας συμμετοχή, σε κάθε σχόλιο να κάνετε tag και ένα διαφορετικό άτομο. Ένας διαγωνισμός λοιπόν, ο οποίος είναι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Στην μια μισή το μεσημέρι, 20 Οκτώβρη, στην εκπομπή της Κέλλης Εμμανουλίδου, κάνω και Σαρδάμ, πανάθεμάτο, θα γίνει η κλήρωση. Τώρα, σας έχω και άλλη κλήρωση. Αυτή είναι μία ηλεκτρική σκούπα η οποία θα κληρωθεί στις 10 του Νοέμβρη, μάλλον στην εκπομπή του Βασίλη του Πανουδάκη, υποψιάζομαι. Τώρα, αυτό είναι πιο εύκολο. Εδώ θέλω ένα και μοναδικό πράγμα, μάλλον ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, ο ένας τρόπος για να συμμετέχει

0: έχετε είναι να στείλετε ένα mail στο 93fmstudio@gmail.com. Τι θα γράφετε στο mail? Ένα ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο. Ο άλλος τρόπος είναι να μας πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε τα ίδια ακριβώς πραγματούδια. Ή το ένα ή το άλλο. Ό,τι θέλετε από τα δύο, ό,τι βολεύει καλύτερα. Πάμε να έχουμε μια εκδήλωση, γιατί έχει αρκετές εκδηλώσεις.
1: Έχουμε λοιπόν μια εκδήλωση η οποία ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη και 13, θα συνεχίσει όμως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερών διοργανώνει μια ημερίδα με επίκεντρο τη φροντίδα των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Είναι μια διοργάνωση σε συνεργασία με το, Σύλλογο Ηλιαχτίδα και το Σύλλογο Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών.
0: Ωραία εκδήλωση αυτή. Για πάμε παρακάτω. Άσε το Dragon Stealth που θα το αναλύσουμε με τον Δημήτρη λίγο αργότερα. Και πάμε να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Κάνω ωραίο πανηγύρι, θα σου πει τώρα.
1: Πανηγύρι.
0: Τέτοιο καιρό δεν έχουμε πανηγύρι.
1: Λοιπόν,
0: άντε καλά.
1: Λοιπόν, μια και μιλάμε για γιορτές, για πανηγύρια, να θυμίσουμε ότι 17 Οκτωβρίου, ημέρα Σαββάτου στις Σέρες, υπάρχει η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Είναι στο πλαίσιο των καθιερωμένων πια δράσεων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Και τι θα γίνει εκεί? Εκεί λοιπόν όλη αυτή η δράση έχει σαν στόχο την ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Παραρτήματος του Νομού Σερών, μαζί με την Τροχία των Σερών, θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης και φυσικά έξω από κέντρα διασκέδασης. Θα μοιράζουν διάφορα ενημερωτικά φυλάδια και θα γίνονται κάποια προαιρετικά, το τονίζω, προαιρετικά αλκοτέστ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετίζω την Εύη. Αύριο και σήμερα λέει ήταν η διαμερίδα του αυτισμού. Εντάξει, το διαβάσαμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή βολτούλα σε όποιον φεύγει προς τα έξω. Θες να πάμε στο ελληνικό, θες να πάμε στο ξένο? Σου έχω δύο επιλογές.
1: Για πες.
0: Όχι, θα μου πεις εσύ ελληνικό ή ξένο. Από εκεί πέρα θα διαλέξω εγώ.
1: Κοίταξε να δεις. Χατήρια, δεν σου χαλάω. Θα ακούσουμε κάτι από Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Όχι τώρα, Μίλτο, περίμενε. Θες ελληνικό ή θες ξένο?
1: Θέλω ελληνικό.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε στην Νίνα Μαζάνη. Αυτό λέγεται «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», η πρώτη εκτέλεση του Θέμη Αδαμαντίδη. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, ο Μάριος Στόκας και ο Σαράντης Αλυβιζάτος σε μουσική και στίχους. Πρώτη εκτέλεση του Θέμη Αδαμαντίδη, όπως είπα, το έχει διασκευάσει η Λυκερία. Πολύ πιο πρόσφατη εκτέλεση, η Νίνα Μαζάνη.

0: Χαίρομαι πάντως όλους αυτούς που τριγυρνάνε έξω χωρίς ομπρέλα. Να σε πατούσουμε κι εγώ, ήρθα με τα πόδια.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Χωρίς ομπρέλα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα χωρίς ομπρέλα. Θα μου πεις, εγώ δεν με έχω ποτέ μαζί μου ομπρέλα. Δεν ξέρω γιατί. Την αποφεύγω, δεν ξέρω.
1: Ίσως δεν έχεις.
0: Όχι, έχω ομπρέλα.
1: Αλλά.
0: Πες να έχω και μέσα τα μάξι και να βγαίνω το μάξι να βρέχει και να μην την παίρνω καν. Δεν μιλάω για το πρόβλημα. Δεν ξέρω, σήμερα ήρθα με τα πόδια. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα να πάρω, αλλά για κάποιο λόγο νομίζω ότι θα εκνευριστώ παραπάνω αν βρεχτώ και με την, και με την ομπρέλα. Οπότε λέω, άσε να βραχούμε μια και καλή, αν τελειώνει. Για πες τώρα, καμιά εκδήλωση ακόμα.
1: Λοιπόν, να πούμε μια εξίσου ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Στις 19 Οκτωβρίου την Δευτέρα είναι μια ημερίδα του ΣΟΦΨΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρες Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων. Θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Κεδίσερόν, είναι το πρώην ΔΕΠ Καυκό. Με επίκεντρο λοιπόν προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες αλλά και όλων αυτών οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στο πλευρό τους. 19 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα.
0: Okay, πάμε σε επιλογή τώρα της Πούπης. Μου ζήτησε κάτι από την Θεοδοσία Τσάτσου. Και εσείς εννοείται ζητάτε τραγουδιά, δεν το συζητάω καν αυτό. Ακούτε Κόσμος στους 93. Γραμμές ανοιχτές.

0: δεις τώρα, ταχυδαχτυλουργός, έτσι. Ταχυδαχτυλουργός, ο οποίος χειρίζεται μπροστά του δύο κουμπάκια εδώ πέρα. Παραθεμάμαι. Για πες.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο θες να πούμε.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Καταρχήν, να χαιρετήσουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησες. Είναι λιγουλάκι λαϊκό, θα το μεταδώσω σε λίγο. Το κορίτσι μου μιλάει, μου παίρνει τηλέφωνο. Καλά, δεν πειράζει. Θα την καλέσω σε λίγο. Τι λέγαμε. Α, ναι, να σου πω. Θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τις προλήψεις ή όχι.
1: Α, Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13 σήμερα. Μου έχουν πει διάφορα από το πρωί στο γραφείο, αλλά να σου πω την αλήθεια. Επειδή δεν είμαι καθόλου προληπτικός, δεν τα δίνω καν σημασία. Δηλαδή, έχουμε διάφορες προλήψεις, ρε παιδί μου, οι οποίες ακούγονται.
1: Όταν λες δεν είσαι προληπτικός,

0: Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν τις πιστεύεις ή απλά κάποια πράγματα?
1: Τίποτα, απλά γελάω όταν τα ακούω.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Τι δεν γίνεται? Τι λόγο να σου πω τέτοιο, αφού δεν ασχολούμαι καν.
0: Δηλαδή, εσύ δεν ξεματιάζεσαι ποτέ?
1: Α, δεν ξεματιάζομαι. Άκου να σου πω τώρα τι έχει γίνει με αυτό. Εγώ αυτό πέρα το πράγμα που λες, το κορόιδευα. Έτσι, κυριολεκτικά κορόιδευα. Αλλά κάποια στιγμή, Δημήτρη, καλή αρχή. Α, να είσαι καλά, Δημήτρη, μάλλον για σένα πρέπει να γίνει αυτό. Το email που μας ήρθε. Τώρα, ναι, θα σου πω ειλικρινά. Κάποια στιγμή είχα ένα πονοκέφαλο, το οποίο πιθανώς να ήταν ημικρανίες εκείνο το διάστημα, και γενικά δεν έχω ημικρανίες, έτσι. Λοιπόν, τότε ζούσα ακόμα και η συγχωρημένη γιαγιά μου.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μπαίνω μέσα στο σπίτι. Δεν της έχω πει τίποτα. Εν τω μεταξύ, συγχρόνως, εγώ έχω πάρει και κάνα δύο παυσίπονα, καλού κακού. Και μπαίνω μέσα και μου λέει, είσαι ματιαγμένος. Βγαίνω από εδώ πέρα, λέει, ματιαγμένος, λέει, έχει δύο μέρες, λέει, το κεφάλι μου θα σπάσει. Και μου κάνει εκείνο και το ξεμάτιασμα που έχει ένα ποτηράκι το νερό λάδι. Με το λάδι. Όχι, το λάδι με το καρβουνάκι. Και ακουμπάω τα χείλη μου και ένα παφ. Και εγώ τρομάζω τώρα, εντωμεταξύ. Πέταμε δεύτερο τρίτο έτος φοιτητής, όταν είχε γίνει αυτό. Και μου λέει, αλλά νομάτα ήταν αυτή, λέει, που σε μάτιασε και πάλι θα γυναίκα. Άντε ρε, από εδώ πέρα, λέει. Είπαμε τώρα, κάτσε ρε φίλε, όχι, εντάξει. Όταν είδα όμως πάντα το καρβουνάκι να σκάει, λέω,
0: κάτι γίνεται.
1: Ναι. Για πες, έχουμε καμιά πρόληψη. Καταρχήν, πού ξεκίνησε αυτό, ξέρεις? Είχα ακούσει δύο φορά.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω σχετικά με τις γιαγιάδες, ναι. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει γιαγιά και να μην έχει ξεματιαστεί. Έστω και χωρίς τη συγκατάθεσή του. Θυμάμαι λοιπόν τη γιαγιά μου να κάνει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και εγώ όντως δεν πιστεύω στο μάτι, δεν πιστεύω δηλαδή σε αυτά τα καρβουνάκια, λαδάκια κλπ. Ναι. Αλλά επειδή η γιαγιά μου το πίστευε τόσο πολύ και τόσο πολύ το αγαπούσε, πάντα με ξεμάτιαζε.
1: Δεν μου θα πεις κανένα χρουσούζι.
0: Χρουσούζι.
1: Ναι, χρουσούζι, ρε φίλε. Έχω πει άνθρωπο χρουσούζι, γιατί. Και μάλιστα πολλοί φίλοι μου. Αλλά εσύ, αυτό είναι το πράγμα τώρα. Βλέπαμε έναν αγώνα στίβου, έτσι. Και μάλιστα ζωντανός, ok, τηλεόραση βλέπουμε περίπου 20 δευτερόλεπτα σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο, έτσι. Και βλέπουμε αγώνες στίβου, μεγάλη παρέα. Και ευτυχώς δηλαδή που ήταν μεγάλη παρέα, γιατί δεν με πιστεύανε. Και την ώρα που πάει ο άνθρωπος στο επικοντό να βάλει το κοντάρι και να σηκωθεί, ακούγεται τη φράση, μα πώς πάει να το βάλει έτσι, θα σπάσει. Και σπάει το κοντάρι, καταλαβαίνεις τώρα, τηλεόραση το βλέπαμε και το μάτιαξε. Όπου θα ακούει η Κωνσταντίνα τώρα, τη φαλή, δεν τρεζίλ την κάνω. Έλα, θες καλό, πάμε.
0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για Τρίτη και 13, θυμόμαστε όλους αυτούς τους προληπτικούς, τους κακότυχους, τους γκρινιάριδες, τους κακορίζικους, όλους αυτούς που έχουμε δει στο παρελθόν στις αξέχασες ελληνικές ταινίες. Φυσικά ο πρώτος που μου έρχεται έτσι τώρα στο μυαλό είναι ο Ρέστης Μακρύς, ναι. Και η ταινία Χρουσούζης.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Ένας καφετζής με την γκρίνια του, με το παρατσούκλι του. Επίσης, ο Νίκος Σαυρίδης. Ένας υπερβολικά προληπτικός άνθρωπος, δεν θυμάμαι την ταινία όμως, που είχε τον Γιονάκη σαν το γούρι του.
1: Έχουμε και το αντίθετο, έχουμε και τα γούρια, ναι.
0: Επίσης, μια και πιάσαμε τώρα αγαπημένο θέμα, θέατρο, ελληνικές ταινίες, οι οποίες αν είναι και ασπρόμαυρες, τις αγαπάμε και λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ξέρεις τις θεατρικές προλήψεις, έτσι?
1: Όχι, δεν έχω ιδέα από θέατρο.
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι του θεάτρου έχουν και αυτοί κάποιες προλήψεις, έχουν κάποια γούρια. Αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα αποφεύγουν.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Οι άνθρωποι, λοιπόν, τώρα προσπαθώ να βρω έτσι ένα λίγο πιο τρόπο για να το πούμε. Όταν, λοιπόν, οι άνθρωποι του θεάτρου σηκώνουν μια παράσταση,
1: ναι.
0: Στην έναρξη, λοιπόν, της παράστασης, αποφεύγουν να λένε μια συγκεκριμένη ευχή, όπως, για παράδειγμα, καλή επιτυχία.
1: Και δεν.
0: Ναι. Τώρα αυτό πώς το λέμε, λοιπόν.
1: Πώς το λένε.
0: Πώς το λένε.
1: Ας το μην μου λέει, αφού αφήσουμε το πορεία, ας το να πάει. Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί το θεωρούν χρουσουζιά αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Κοίταξε, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, η έκφραση είναι break a leg, σπάσε ένα πόδι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή. Εύχονται με το δικό τους τρόπο καλή επιτυχία, λέγοντας τα κακά αλλιώς.
1: Διαφημίσεις. Θα μου πει κι άλλα. Πες το καμπρικά. Ο Μάνος Πυροβολάκης θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό των 7:30. Διαφημίσεις και έρχομαι. Μάλλον ερχόμαστε. Πρέπει να αλλάξω αυτή τη φράση επιτέλους. Πρώτα όμως, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Φιλιά.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν όψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Διαμαρτυρία στην UEFA από τους ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά την νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του Αλάτου. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League, κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο Όφι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ Σιέλης και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε κόσμο σε 93. Υπόπη στο μικρόφωνο απέναντί μου. Ο Ηλίας το άλλο και στην κονσόλα. Τι άλλο έχουμε, να πούμε λίγο για αυτό το Τρίτη και 13 που είναι σήμερα.
1: Να πούμε λοιπόν για αυτό το Τρίτη και 13 που έχουμε εμείς σήμερα στην Ελλάδα, διότι στο εξωτερικό είναι Παρασκευή και 13. Βλέπουμε λοιπόν ότι...
0: Καλά, εκείνο τώρα είναι λίγο Halloween, είναι λίγο...
1: Είναι λίγο Αμερικανιά.
0: Γιατί είναι ωραία, εδώ μεταξύ. Κάπου τώρα είναι κοντά το Halloween, έχει γίνει, είναι δε μου.
1: Είναι να γίνει.
0: Κάπου τώρα δεν είναι, ναι, γιατί έχω δει κάποια μαγαζιά να στολίζουν έτσι. Θα μου πεις μετά για λευκή νύχτα αν πήγες, για πες παρένθεση.
1: Λοιπόν, έτσι από ό,τι το βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι διαφορετική ημέρα, αλλά είναι κοινός ο αριθμός 13. Γιατί όμως το 13 να θεωρείται από ορισμένους σαν χρυσούζικο νούμερο?
0: Το ένα που ξέρω, θα μου προλάβεις κι εσύ, είναι γιατί 13 έγινε η άλλη Κωνσταντινούπολη. Κάτι άλλο όμως, κάπου το έχω χάσει.
1: Πράγματι, ναι, πράγματι λοιπόν, η ελληνική παράδοση συνδέει την Τρίτη και 13 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το 13 όμως θεωρείται κακός αριθμός, διότι τι κάνει, σπάει την τελειότητα του αριθμού 12.
0: Γιατί, ποια είναι η τελειότητα?
1: Είναι οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι 12 μήνες, οι 12 μαθητές του Χριστού, οι 12 άθλοι του Ηρακλή.
0: Μη
1: γελάς καθόλου, διότι θεωρείται ότι είναι το ατελές 13.
0: Μάλιστα. Επειδή δηλαδή τυχαίνει να είναι 12 θεοί του Ολύμπου και 12 οι μαθητές του Χριστού. Μάλιστα, ναι, για πες άλλο. Δεν πιστεύω, ρε φίλε, για πες άλλο.
1: Τελικά, όπως βλέπουμε, η τύχη αλλάζει ανάλογα με τη χώρα.
0: Δεν μου λες. Δυσιδαιμονία, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το ίδιο πράγμα που δεν περνάνε κάτω από τις σκάλες.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα δεν είναι εντελώς δυσιδαιμονία, είναι και θέμα υγείας και ασφάλειας. Φαντάζεσαι τώρα κάτω από μια σκάλα τι μπορεί να συμβεί?
0: Τι μπορεί να συμβεί, ρε φίλε, κάτω από μια σκάλα?
1: Εγώ δεν το κάνω ποτέ, δεν το κάνω ποτέ. Όχι,
0: από είναι προληπτική, παιδιά, είναι προληπτική.
1: Δεν είμαι προληπτική, αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αποφεύγω ή δεν συνηθίζω να τα κάνω.
0: Δεν ξέρω τι έχει εδώ πέρα μπροστά μου, πετάξει τίποτα. Αυτά που λέω. Έχω ακούσει διάφορα, πρέπει να σου πω. Και θα σου πω το. Καλά, αυτό με τη μαύρη γάτα. Κλαίω δηλαδή με τη μαύρη γάτα. Σου φταίει το γατάκι το καημένο. Είδαμε λίγο το πρωί τη μαύρη γάτα. Όχι, ρε φίλε, πραγματικά. Το ένα είναι αυτό. Αλλά έχω ακούσει και άλλα διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ένα που το κάνει και σκηνικό μου πρόσωπο, δεν παίρνει ποτέ το μαχαίρι από χέρι σε χέρι. Πρέπει να το αφήσει πάνω στο τραπέζι και μετά να το πάρει. Αυτό είναι πολύ πλάκα. Το κάνει για αρκετές φορές. Πάμε στην Πένι Μπαλτατζή.

0: και χαιρετίζουμε λίγο το email το οποίο μας ήρθε. Γεια σου Δημήτρη, καλή αρχή μας εύχεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
0: Τώρα, πάμε λίγο να πούμε κάνα δύο πραγματάκια για τις δυστυχνίες ακόμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, πρέπει να σου πω. Και πριν, για να σε ευνηδιάσω κιόλας, μην νομίζεις, εντάξει, όλα έτοιμα, θα ευνηδιάσουμε εμένα. Λοιπόν, σου έχω λοιπόν και το επόμενο. Γιατί οι εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών δεν χτυπάνε ξύλο? Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Για να έχω δουλειά.
0: Δεν μ' αρέσει η κουβέντα που πιάσαμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό ήταν η ατάκα σε ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος έκανε ιδιοκτήτη γραφείου τελετών. Ναι, και ο Γιάννης Ουγανέλης, εξαιρετικός, ένας από τους πρωταγωνιστές.
1: Να σου πω τώρα πώς πρέπει.
0: Μην χτυπάς ξύλο, λέει.
1: Μην χτυπάς ξύλο. Λοιπόν, εμείς χτυπάμε ξύλο και πώς έχει προκύψει αυτό?
0: Αν είναι πλαστικό, πιάνεται.
1: Όχι, πρέπει να είναι ξύλο.
0: Τι ξύλο, δηλαδή μελαμίνη?
1: Ναι, θα πούμε ναι.
0: Να είναι στον γεγαλά ξύλο κομμάτι.
1: Κοίταξε τώρα, λόγω οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει εντέλος ξύλινα έπιπλα, θα πάμε στα συμβατικά.
0: Θέλω να πληρώσει το θέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, οι Κέλτες πίστευαν ότι τα δέντρα ήταν οι κατοικίες των θεών και ότι τα πνεύματα κατοικούσαν μέσα σε αυτό.
0: Να μην τα τρομάξουμε τα πνεύματα.
1: Εντάξει, δεν τα τρομάζουμε. Απλά όταν κάποιος ήθελε να ευχαριστήσει κάτι ή να καλέσει την καλή του τύχη, να προστατευτεί το κακό τέλος πάντων, άγγιζε, χτυπούσε τον κορμό ενός δέντρου και αυτό ήταν συνήθως βελανιδιά.
0: Οκ. Okay.
1: Τώρα όμως γιατί χτυπάμε δύο φορές?
0: Δύο?
1: Μπορεί και τρεις, εντάξει.
0: Εγώ χτυπάω. Για να βλέπω ότι χτυπάμε, τα ακούσετε καλά. Δεν ξέρω εσύ.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ειδικότερα αυτό για το δύο φορές, πραγματικά δεν είχα ιδέα. Τώρα εσύ που το είπες.
1: Κοίτα τώρα στην ανάγκη χτυπάς και μία και δύο. Όχι μία ποτέ. Δύο ή τρεις πάει.
0: Ωραία, και να πας έτσι στο τρένο και τη σφυρίζει τρεις φορές.
1: Για να τα ακούσεις.
0: Δεν πάμε καλά. Πάμε για τραγούδι. Θα μου πεις και τα υπόλοιπα. Έχουμε κι άλλα, παιδιά. Έχει μας πάρα πολλά και μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που ανοίξαμε.

0: señor di a los...
1: Αυτό εδώ πέρα που μόλις ακούσατε, για να καταλάβετε, ήταν διακοπή ρεύματος.
2: Τρίτη και 13.
1: Άντε πάλι θα αρχίσουμε. Και εδώ τώρα είμαι τυχερός, διότι έχω ετοιμάσει τραγούδι ήδη από τον άλλον υπολογιστή που μας ζητήσατε. Οπότε θα πάω στην επιλογή του φίλου μου του Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, την κατάλληλη ώρα θα μεταδώσει τραγούδι που μου ζήτησες. Είναι ένα τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου που έλεγε «Μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη». Θα το ακούσουμε αυτό, μια και το Express της Μοσχολιού μας κόπηκε στη μέση διότι έγινε μια μικροδιακοπή ρεύματος. Και θα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα.
2: Μάτι,
1: μάτι. Μου κρατήσου. Κράτα δύναμη, έχουμε ώρα ακόμα. Όπου πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, είδες. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε και τον Δημήτρη από τους Dragon Stale, τώρα που το θυμήθηκα.

κάπως έτσι ήρθε η ώρα. Τι έχω κάνει τώρα εγώ εδώ πέρα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αχ, έκλεισα το τηλέφωνο στο Δημήτρη. Αθελά μου, για δευτερόλεπτα λίγο να βάλω ένα τραγουδάκι πάλι από την άλλη μεριά, γιατί κατά λάθος έκλεισα το Δημήτρη. Για περίμενα πάλι.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στον αέρα να σηκώσω και τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς τον. Ο Δημήτρης είναι ένα. Δεν θυμάμαι το επιθετό σας, σε βοήθησε με.
1: Δημήτρης Δημητρόπουλος, λέγομαι.
0: Δημήτρης Δημητρόπουλος. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Dragon's Tale.
1: Ναι, το Dragon's Tale είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος παιχτών, φίλων, παιχνιδιών, στρατηγικής φαντασίας και κακών, παιχνιδιών ρόλων. Βρίσκεται στις Σέρες, Ρωμανού 11, στην Γερμανική Οικοδομή που λένε.
0: Δεύτερη χρονιά που.
1: Τρίτη χρονιά που γίνεται. Και είναι η χρονιά που έχει αλλάξει το φεστιβάλ. Ονομάζεται πλέον Dragon Tale The Convention.
0: Δεν μου λες τώρα. Καταρχήν να πούμε πότε είναι. Είναι το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Σάββατο και Κυριακή 17-18 Οκτωβρίου. Από το πρωί, από τις 10
2: μέχρι.
1: Ορίστε.
2: Από τις 11 η ώρα.
0: Από τις 11 είναι, Δημήτρη, από τις 10.

0: Από τις 10 είναι από τις 10.
1: Από τις 10 μέχρι τις 2.
0: Μέχρι τις 2 και από τις 5 μέχρι τις 10.
1: Ωραία, αυτό είναι και Σάββατο και Κυριακή. Άρα εκεί περίπου ένα τριωράκι οι πόρτες κλείνουν και ξανανοίγουν μετά πάλι στις 5.
0: Ναι, για να υπάρχει ξεκούραση για τους εκθέτες και να χαλαρώσουμε λίγο, να πάμε να γνωριστούμε.
2: Δημήτρη, πού θα γίνει η εκδήλωση?
0: Η εκδήλωση θα γίνει στο ΔΠΑΕ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο χώρο του, το μεγάλο το φουαγέ του αμφιθεάτρου και στην αίθουσα συνεδριάσεων μέσα. Στο αμφιθέατρο θα έχει το Σάββατο το πρωί μια εκπαιδευτική ημερίδα με θεματολογία το επιτραπέζιο παιχνίδι στην εκπαίδευση. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έχει ακουστεί. Θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα επιτραπέζια παιχνίδια, άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση και θα έχει μεθόδους και τρόπους προσέγγισης. Καθώς και αρκετά workshops τα οποία θα γίνουν το απόγευμα και να δείξουμε σε πράξη τις εφαρμογές που συζητήσαμε το πρωί.
1: Και δεν μου λες τώρα, εσύ Δημήτρη, μπορώ να έρθω εγώ τώρα με την Πόπη εδώ πέρα απέναντί μου και να παίξουμε παρέα, έτσι κάνει επιτραπέζιο?
0: Φυσικά, στην διπλανή την αίθουσα.
1: Ακριβώς,
0: την αίθουσα, την εδώ συνεδριάσεων, θα υπάρχουν 16-17 τραπέζια, τα οποία θα είναι στημένα με διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια. Θα έρθουν εκθέτες από διάφορα μέρη της πόλης της Ελλάδας να δείξουν τα δημιουργήματά τους, το παιχνίδι τους. Σύλλογοι θα έρθουν μαγαζιά όπου θα έχουν ένα παζάρ, ας πούμε, παιδί μου, προϊόντων.
1: Άρα υπάρχει το εμπορικό κομμάτι, έτσι.
0: Υπάρχει, σιγά σιγά θα
1: πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Θα το εισάγουμε και αυτό, να μπορούμε να δούμε και στην εργατική αγορά κάποια πράγματα από αυτά τα οποία πάμε να βρίσκουμε δεξιά-αριστερά, ας πούμε, και δεν είναι στα πόδια μας.
2: Να πούμε λίγο και ποιοι το διοργανώνουν αυτό.
0: Αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Dragon Tail με τη βοήθεια και την αιγίδα της περιφέρειας, την αιγίδα της UNESCO, καθώς και ο Δήμος βοήθησε στη δημιουργία στην εισαγωγή του φεστιβάλ, ναι. Επίσης έχουμε φέτος και πολλούς χορηγούς οι οποίοι στάθηκαν στο πλάι μας στη δημιουργία του φεστιβάλ αυτό. Μαγαζιά της τοπικής κοινωνίας. Τοπική κοινωνία πλέον φαίνεται να το αγκαλιάζει, να το γνωρίζει, να έρχεται και να παίζει μαζί μας. Και εμείς το αγαπάμε και το εκτιμάμε. Όντως, αφού αυτά τα παιχνίδια πάντα ταιριάζουν με κάποιο φαγητό, με καφέ, με καλή παρέα για να παίξεις και να ευχαριστήσεις το παιχνίδι.
1: Θα μας πεις λίγο μερικά από τα παιχνίδια τα οποία θα είναι στημένα εκεί πέρα ή δεν τα έχουμε αποφασίσει ακόμα?
0: Όχι, είναι αποφασισμένα. Θα έρθει ένα διόραμα από Θεσσαλονίκη, από The Guardians of the White Tower. Είναι οι φίλοι μας που ασχολούνται με το Lord of the Rings και τον κόσμο του Middle Earth.
1: Αρχίσαμε τα καλά.
0: Είμαστε
1: εκεί πέρα και το πρωί και το απόγευμα είστε τώρα, για πες.
0: Ναι, φυσικά. Πέρσι είχαν φέρει το τείχος του φαράγγι του Helm, του Helm's Deep.
1: Κάτι σαν άνους τα έχουν
0: φέτος. Δεν ξέρω, τα φέρουνε, δεν μου έχουν πει ακόμα.
1: Δεν μας έχουν πει. Να μην έχουν τον Gimli εκεί πέρα, ρε φίλε, κάτσε τώρα.
0: Ναι, θα υπάρχει εκεί ολόκληρη γέφυρα που θα λέει Gimli toss me.
1: Τέτοια πες μας, ναι.
0: Θα έχουμε άτομα τα οποία θα είναι ντυμένα όπως κάθε χρόνο να δείξουν το LARP, να δείξουν το LARP, το Live Action RPG, το οποίο συμμετέχει ο σύλλογος. Θα έρθουν ομάδες δημιουργών επιτραπεζίων όπου θα φέρουν κάποια πρωτότυπα παιχνίδια αλλά και κάποια δικά τους, κάποια που έχουν ήδη
1: δημιουργεί, δηλαδή, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Έλληνες δημιουργοί θα είναι.
0: Έλληνες δημιουργοί, φυσικά.
1: Ωραία.
0: Θα υπάρχουν και ομάδες όπως η RPG Lodge που θα φέρουν, θα δείξουν, θα κάνουν δικά τους sessions roleplay games. Θα είμαστε και εμείς με δικά μας sessions για να δείξουμε τον κόσμο και να μας γνωρίσουμε. Θα έχει αρκετά πολλά πράγματα τα οποία θα μπορεί ο άλλος να δει και να δει. Θα υπάρχει στημένο ένα μεγάλο διόραμα για ένα από τα πολύ γνωστά War Games, το οποίο είναι το Warhammer 30.000.
1: Α, και Warhammer, έλα ρε φίλε.
0: Θα έχει ακούσει σίγουρα. Ο Henry Cavill έχει τα αγαπημένα στρατό τους στους πόντες. Οπότε θα υπάρχει στημένο εκεί πέρα μεγάλο τερέν. Θα έχουμε την ομάδα του στρατέγκο από την Ιρήτα φέτος. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το συνεχίζετε το πράγμα. Έλα ρε Πόπη, για πες το.

0: Πες μας λίγο, Δημήτρη, υπάρχει κάποιο κόστος για τους συμμετέχοντες?
1: Όχι, όχι. Η είσοδος και η έξοδος είναι ελεύθερη. Έτσι λέμε.
0: Δωρεάν λοιπόν.
2: Όρεξη να έχεις να καθίσεις να παίξεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Το μόνο που βάλαμε ένα όριο στο πόσες ώρες θα είναι ανοιχτό για να μπορούμε να υπάρχει μια λειτουργία, ας πούμε, λίγο πιο ξεκούραστη, να μην είναι.
2: Εντάξει, να μην είναι συνεχόμενο. Εντάξει,
1: ναι, ναι. Μπορεί να γίνει all day. Απλώς προς το παρόν το πάμε έτσι.
2: Θέλει παραπάνω άτομα, φίλε μου, τα γνωρίζουμε αυτό.
1: Δεν είναι άτομα. Άτομα υπάρχουν. Το θέμα είναι να το κάνεις και να το γουστάρεις, να μην κουράζεσαι πάνω σε αυτό που σου αρέσει. Είναι το χόμπι μας αυτό που κάνουμε και θέλουμε να το δείχνουμε με κάθε ευκαιρία στον κόσμο. Οπότε το διεξάγουμε με έναν τρόπο που μπορούμε να το ευχαριστηθούμε όλοι μας.
2: Σου είχα υποσχεθεί πέρσι. Έλα, Πόπι, πες το, μετά θα σου πω. Έτσι,
0: έχω μια απορία. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τίποτα αναμνηστικά, βεβαιώσεις συμμετοχής?
1: Φυσικά. Θα υπάρχουν βεβαιώσεις συμμετοχής και από την ημερίδα και από τις. Και από το event, το main event. Επίσης θα υπάρχει και ελαχιοφόρος αγορά που θα μπορούσε να στηρίξει το σύλλογο με πάρα πολλά δώρα, επιτραπέζια. Θα δοθούν και δώρα στους συμμετέχοντες των επιτραπεζίων που είναι ξεχωριστά, ας πούμε, επειδή συμμετείχαν στα επιτραπέζια. Θα υπάρχει αρκετή ειδικότητα δώρων, δηλαδή.
2: Δημήτρη, και έναν τρόπο επικοινωνίας. Καταρχήν, ό,τι άλλο θέλεις να αναφέρεις, πολύ ευχαρίστως. Και οπωσδήποτε να μας πεις τον τρόπο με τον οποίο σας βρίσκουμε πέραν της διοργάνωσης. Πού βρίσκεστε, λίγο πολύ μας τα είπες. Τι ώρες είστε εκεί, είστε κάθε απόγευμα, ας πούμε, εκεί πέρα. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς.
1: Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους από την περιφέρεια που πιστέψανε σε αυτό που κάνουμε και μας έχουν βοηθήσει αρκετά σε αυτό όλο το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική αγορά που μας αναγνωρίζουν και μας βοηθάνε και επίσης και το Δήμο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρέχει αργός και δίνει το χώρο για να μπορούμε να στεγάσουμε το χόμπι μας, γιατί όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν δεν υπήρχε και αυτό, φυσικά, σε μια αυτή την εποχή που είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Ο Δήμος βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, θα μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social, έχουμε λογαριασμούς. Είναι το Dragon Tail Chris στο Instagram, το Dragon Tail η σελίδα στο Facebook, υπάρχει και το group το Dragon Tail, υπάρχει και το dragontail.gr το site και το dragontailtheconvention.gr το site του φεστιβάλ, όπου είναι βασμένο όλο το πρόγραμμα με όλες τις δραστηριότητες. Στο χώρο μας βρισκόμαστε σχεδόν κάθε απόγευμα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν κάτι. Είτε είναι κάποιο μοντελιστικό κομμάτι, όσον αφορά μινιατούρες, είτε είναι κάποιοι και παίζουν κάποιο τραπέζιο, είτε υπάρχουν sessions στα οποία παίζουν παιχνίδια ρόλων, είτε υπάρχει για άλλη μια φορά μάχη στο μαύρο σκοτεινό διάστημα του Warhammer.
2: Αυτά είναι. Λοιπόν, σου είχα υποσχεθεί πέρσι ότι θα ξεκινήσω και με το γιο μου στα έξω. Έχουμε πάρει ήδη δύο παιχνίδια, πρέπει να σου πω. Θα σας ζαλίσει, είναι έτοιμος. Έχει ξεκινήσει ήδη το τι έχει να σας πει εκεί πέρα και θα σας θυμάται. Οπότε, ναι, ετοιμαστείτε.
1: Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Σας περιμένουμε να έρθετε, να περάσουμε τέλεια. Επίσης, θέλω να πω ότι θα έχουμε και workshop μινιατούρας φέτος. Την Κυριακή θα υπάρχει.
2: Τι είναι αυτά, 3D printing θα είναι τώρα οι μινιατούρες ή θα κάνουμε?
1: Θα υπάρχει μια ομάδα φίλων οι οποίοι έχουν ασχολούνται με 3D printing.
2: Ωραίος.
1: Όπως γίνεται η διαδικασία, όχι κανονικά, όπως γίνεται η διαδικασία. Τυπικά, ας πούμε, πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι εκτυπωτές με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Και την επόμενη μέρα θα υπάρχει από την Bibligraph και τους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα φέρουν ολόκληρο setup για να κάνουμε εργαστήριο βαφής μινιατούρας.
2: Τι ωραία πράγματα, Πόπο, θα κολλήσουμε εκεί πέρα. Θα κολλήσουμε.
1: Θα να περάσετε ένα χόμπι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, χαλαρωτικό, για να κλείσει μια Κυριακή απόγευμα τέλεια.
2: Και πολύ δημιουργικό. Εγώ θα σου έρθω Σάββατο γιατί Κυριακή έχουμε εκπομπή εδώ πέρα. Με την κυρία Βεραντί μου. Πόπι, θες κάτι άλλο ή να χαιρετήσουμε τον Δημήτρη?
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για όλα όσα μας είπε.
2: Δημήτρη, θα πούμε από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το πάτημα να μιλήσουμε για αυτό που κάνουμε. Και εύχομαι να παίζουμε και να περνάμε καλά συνεχώς και να προσπαθούμε να αφήνουμε τη δημιουργική μας πλευρά, παρόλο που είμαστε μεγάλοι, να την περνάμε τα παιδιά και να μην την πλήγουμε.
2: Εγώ λέω ακόμα 28, φίλε.
3: Έχω μείνει μια δεκαετία πίσω.
1: Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ας πούμε, που ακόμα πρέπει να τα λέμε αυτά.

0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κοντά το Σάββατο και την Κυριακή. Λοιπόν, κάπως έτσι χαιρετούμε τον Δημήτρη.
1: Γεια χαρά.
0: Και εμείς θα πάμε πρώτα στο τραγούδι και στη συνέχεια σε διαφημίσεις. Με τι τραγούδι θα σε πάω τώρα, αγαπητή Πόπη? Το τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής. Η στίχη του Δημήτρη Λέντζου. Έρωτας Αρχάγγελος. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Ακούτε Κόσμος 93. Η Πόπη στο μικρόφωνο απέναντί μου.
2: Σου έχω πει πως γνώρισε αυτό το τραγούδι.
0: Όχι.
2: Θα το πούμε.
0: Μετά. Εντάξει. Διαφημίσεις και έρχομαι. Ερχόμαστε. Εντάξει, το ξεχνάω, παιδιά. Sorry. Να χαιρετήσω και τον Γιάννη Τολεκόπουλο. Γεια σου, καλλιτεχνάρα μου. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Στις 15 Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο

0: θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειράς μέτρων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά για μετά τις 8. Ακούτε Κόσμος 93. Θα συνεχίσουμε λίγο με την κουβέντα που είχαμε πριν, να πιάσουμε την κουβέντα για το Dragon's Tale, για τις δυσιδαιμονίες τις οποίες υπάρχουν. Πάμε να πούμε το σπασμένο καθρέφτη.
1: Να πούμε λοιπόν για το σπασμένο καθρέφτη, ο οποίος είναι 7 χρόνια κουρσουσιάς.
0: Αυτά είναι αμερικάνικα, ρε φίλε. Καμπούιδες το βγάλανε αυτό, είναι ιδέα.
1: Αυτό καταρχήν έχει τη ρίζα του στους αρχαίους Έλληνες και στους Ρωμαίους.
0: Α, είναι τόσο παλιό.
1: Πολύ παλιό, οι οποίοι φυσικά και δεν είχαν καθρέφτες, αλλά χρησιμοποιούσαν γυαλισμένα μέταλλα. Πίστευαν λοιπόν ότι η αντανάκλαση του εαυτού τους ήταν η ίδια τους η ψυχή. Αν λοιπόν υπήρχε κάποια παραμόρφωση στο μέταλλο, αν έσπαγε, αυτό θα σήμαινε και ότι η ψυχή του ανθρώπου θα πάθαινε μια μεγάλη ζημιά. Αυτό λοιπόν για τα 7 χρόνια τώρα γρουσουζιάς, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Γιατί στα χρόνια όμως αυτή.
1: Γιατί έτσι από τι.
0: Το 7 τι σχέση έχει σχέση με το 13, καμία σχέση.
1: Καμία 13. Καμία σχέση.
0: Πραγματικά το 7 δεν είναι πολλά. Τι είναι, 6,5.
1: Αλλά ψάχνοντας λοιπόν, αυτό που βρήκα είναι ότι επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι το σώμα και η υγεία του ανθρώπου ανανεώνεται κάθε 7 χρόνια. Επομένως, λογικό, αν έσπαγε ο καθρέφτης, αν έσπαγε αυτό το γυαλισμένο μέταλλο μαζί, θα έσπαγε και η ψυχή του ανθρώπου. Οπότε θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο κύκλο ζωή 7 χρόνων για να γιατρευτεί από την κακοτυχία.
0: Μάλιστα, άρα να πάμε 7-14, ναι. 21-28, 35-42-47. Για να καταλάβετε δηλαδή, πού είμαστε. Δηλαδή, εγώ τα έχω περάσει λίγο. Είμαι κάπου ενδιάμεσα σε μια περίπτωση. Οκ. Μάλιστα. Δεν τα πιστεύω. Σας το είπα τώρα. Μην μου έρχεσαι να λες τώρα με τα τέτοια. Με το ξεμάτιασμα δεν μπορώ. Πρέπει να σου πω.
1: Δηλαδή, δεν φορούσες ποτέ ματόχαντρο?
0: Ναι, όχι.
1: Ούτε
0: όχι.
1: Κάτι μπλε.
0: Μπλε φορώ γενικά. Έχει ματόχαντρα, αρέσει. Αποφύγω να φοράω ροζ. Δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε τώρα. Έτσι να το πάμε και λίγο, να το σπάσουμε και λίγο το πράγμα από τις δυσιδαιμονίες. Δηλαδή, εσύ τώρα θεωρείς ότι στους άντρες το ροζ ταιριάζει να το φοράνε?
1: Όχι.
0: Όχι. Πες το στη γυναίκα μου αυτά. Με έχει τρελάνει ο διάστημα.
1: Υπάρχουν τόσα άλλα χρώματα. Αφήστε ένα χρώμα και για μας.
0: Ένα μόνο.
1: Και δύο, φούξια.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν. Και υπό, παιδιά, είμαι σίγουρος, έχει μία ντουλάπα γεμάτη ρούχα του διάσημου σχεδιαστή με όνομα «Δεν έχω τι να βάλω». Η Τράπουλα και Μίλτος Πασχαλίδης, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Με αυτό θα συνεχίσουμε.

0: Και πάμε να δούμε λίγο τους διαγωνισμούς οι οποίους τρέχουν.
1: Πάμε λοιπόν να γλυκαθούμε λίγο ακόμα με το Mystery Candy Box που μας χαρίζει το Candy Planet από τις Σέρες και το Ράδιο Κόσμος. Για να συμμετέχετε λοιπόν, πολύ απλά τα τρία βήματα που πρέπει να κάνετε. Κάνετε follow στο Κόσμος Ράδιο, στο Candy Planet, κάνετε like στη δημοσίευση και tag ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μπορείτε όσες φορές επιθυμείτε να συμμετέχετε στην διαγωνιστική αυτή διαδικασία. Θα προσέχετε όμως, κάθε φορά που συμμετέχετε θα κάνετε tag και ένα διαφορετικό σας φίλο ή φίλη. Ένας διαγωνισμός μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία από όλους εμάς.
0: 20 Οκτωβρίου, 1:30 το μεσημέρι, η κλήρωση στην εκπομπή της Κέλλης Εμμανουηλίδου. Τώρα, υπάρχει δεύτερος διαγωνισμός ο οποίος τρέχει. Είναι μια ηλεκτρική σκούπα την οποία θα σας χαρίσουμε. Εδώ για να λάβετε μέρος, είτε στέλνετε mail στο οποίο θα πρέπει να γράψετε διαγωνισμός για σκούπα ή σκούπα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Όνομα, τεπώνυμο θα βάλετε μέσα και ένα τηλέφωνο φυσικά για να σας ειδοποιήσουμε. Και ο ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι να μας καλέσετε τις ώρες οποίες έχουμε εκπομπές εδώ πέρα στο στούντιο του σταθμού. Θα σας ζητήσουμε αυτά τα δύο πραγματάκια. Τώρα, η επικοινωνία μαζί μας 2321-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 93FM Studio, papaki@gmail.com είναι το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσα από το e-radio, το live 24 και μέσα από τις υπόλοιπες πασίγνωστες πλατφόρμες. Στο Facebook, Κόσμος Radio Σέρες Γκρίς, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται και στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου, πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Ο Γιάννης Καλωτσίρας, Έλα και κόψε με στα δυο.

0: Για πάμε τώρα στον αέρα. Τι διάβασα τώρα.
1: Τι διάβασα.
0: Για μένα τον κολλημένο τώρα με τους σούπερ ήρωες και με όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο παλιμπεδισμός εδώ. Ο ίδιος εγώ.
1: Η ώρα του παιδιού.
0: Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, διάβασα τελευταία. Θα έχεις ακουστά σίγουρα τους Power Rangers, έτσι.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα λοιπόν η Power Rangers είναι μια παιδική σειρά που ντυνόντουσαν σούπερ ήρωες που είχαν κάποιες εξαιρετικές δυνάμεις, που φώναζαν κάτι ρομπότ τα οποία τα ονομάζανε Zord. Κάναν διάφορες μάχες εκεί πέρα, πιο πολύ χορευτικά ήταν από την αλήθεια παρά μάχες. Τέλος πάντων, ένας από τους πρωταγωνιστές της ιαπωνικής έκδοσης ήταν και αυτός ο οποίος έπαιζε τον πράσινο Power Ranger όταν φορούσε τη μάσκα, έτσι. Όχι ο ηθοποιός, αλλά στην ουσία ήταν ένας κασκαντέρ. Ο κασκαντέρ αυτός σταμάτησε να συμμετέχει στους Power Rangers το 2009 μετά από τραυματισμό του στο γόνατο. Μεταξύ 2013 και 2014 πραγματοποίησε όμως μία σειρά διαρρήξεων στην επαρχία της Σαϊτάμα, καθώς είχε διαρρήξει περίπου 43 σπίτια.
1: Οπα.
0: Και η εκπαίδευση του ως κασκαντέρ του επέτρεφε, λέει, να σκαρφαλώσει στους τοίχους, σε στήλους και μπαλκόνια και να μπαίνει σε σπίτια. Γι' αυτόν τον λόγο τα ιαπωνικά μέσα τον ονόμασταν με το παρατσούκλι κλέφτη Spider-Man. Τα κλοπημένα του πρέπει να σας πω ότι φτάσαν περίπου τα 8,2 εκατομμύρια γεν, κοινώς 46.000 ευρώ. Το 2020 καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης. Πολύ περίεργο από ηθοποιός και κασκαντέρ να μπλέξει με τις παρανομίες. Έβλεπες Power Ranger?
1: Εγώ όχι βέβαια.
0: Όχι ?
1: Καλή κορίτσι είμαι.
0: Κοιτάξτε, υπήρχε η Rose Power Ranger και υπήρχε και η κίτρινη Power Ranger.
1: Όχι, εγώ πιο κλασικά, λίγο Barbie, λίγο τέτοια, ξέρεις.
0: Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Όλα τα κορίτσια ήταν οι κόκκινες και κάποιες ήταν και οι κίτρινες, οι πιο λίγο εναλλακτικές, διότι η κίτρινη, όλος περίεργος πρέπει να σου πω, ήταν Κινέζα, Ιαπωνέζα κτλ. Επίσης, ο μαύρος Power Ranger ήταν πάντα έγχρωμος ηθοποιός. Δεν ξέρω τώρα για αυτά εδώ πέρα, δεν μου αρέσουν να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά με κάποιο τρόπο το ταιριάξανε και αυτό με ένα θέμα του. Το ταιριάξανε κανονικά. Τώρα για Power Ranger, εμείς τώρα το θυμάμαι, τώρα το βλέπαμε και λέγαμε: ω, εγώ είμαι κόκκινος, α, εγώ είμαι μπλε, εγώ είμαι πράσινος. Δηλαδή, για κάποιο λόγο τα αλλάζαμε κάθε φορά. Όποιος έκανε το πιο μεγάλο τσουκλερικό, ρε παιδί μου, το πιο μεγάλο ακροβατικό. Αλλά κάθε φορά κατέληγαν στο να φωνάζουν τα Zord και να γίνεται εκεί πέρα μία μάχη με ένα μεγάλο τέρας και με κάποια ρομπότ τα οποία ενωνόντουσαν και κάναν το Mega Zord.
1: Τα Zord τι ήταν?
0: Τα Zord ήταν αυτά τα ρομποτικά οχήματα. Το οποίο καθένα είχε από ένα όχημα και κάθε φορά που τα βρίσκανε σκούρα, αυτά τα οχήματα ενωνόταν και γινόταν ένα ρομπότ με χέρια και πόδια και όπλα.
1: Α, Transformers.
0: Όχι. Μου έφερε τώρα κάτι το οποίο δεν περίμενα να τα ακούσω. Ναι, θα μπορούσε να ήταν και Transformers, παιδί μου, αλλά ναι, λίγο. Εκεί πέρα γινόταν ένα assembly, να το πούμε έτσι, μια ένωση όλων των Zord και αφότου γινόταν μια επίσης μεταμόρφωση. Δηλαδή, κάποιο Zord ήταν τα πόδια, κάποιο άλλο Zord ήταν τα χέρια. Και καταλήγαν όλοι αυτοί επάνω στο κεφάλι, όπου το ελέγχαν από εκεί. Βέβαια, δεν είχε χειριστήρια, πρέπει να σου πω. Ήταν όρθιοι και έκαναν κινήσεις.
1: Ήταν ασύρματο.
0: Δεν ξέρω. Κάτι ξέραμε από εμάς. Τότε βέβαια όλα αυτά, να σου πω ότι δεν τα είχαμε πάρει χαμπάρι και δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Αλλά επειδή τελευταία βγάλαν ταινία και πήγα εγώ να τη δω ο καημένος και έφαγα την ξενέρα της ζωής μου, βγάλαν αρχικό τον μπλε. Ρε, είστε σοβαροί? Και μου βάλατε τον κόκκινο, τον οποίο ούτε καν τον ήξερε η μάνα του εκείνο τον κόκκινο, στην 5η-6η σεζόν, πότε ήτανε, και δεν έβαλε τον Τζέισον και τον αναφέρατε τον Τζέισον, τον έχουν πιάσει κακή και πήγαν το σώστε και βάλατε μπροστά τον μπλε να είναι αρχηγός. Πάτε καλά. Μόνο αυτό έχω να πω, η ταινία έχει καμιά δεκαετία που βγήκε. Εγώ ήμουν ο κόκκινος, κατάλαβες τώρα γιατί κράζω έτσι.

0: Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως διαφημιστικό διάλειμμα, η Ιουλία Καραμπατάκη και τα κουνιά και καρφιά. Θες να μου πεις αυτό με τις ομπρέλες τώρα. Έτσι γρήγορα, γρήγορα.
1: Ναι, λοιπόν, συνηθίζεται να μην ανοίγουμε την ομπρέλα μέσα σε εσωτερικό χώρο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διότι το εσωτερικό του σπιτιού θεωρείται ιερό και θεωρείται ιερό. Είναι το εσωτερικό του σπιτιού μας.
0: Εκκλησία μου το έκανε στο σπίτι μου.
1: Το άνοιγμα λοιπόν της ομπρέλας μέσα στο σπίτι πιστεύεται ότι είναι μια προσβολή προς τον ήλιο, προς το πνεύμα του σπιτιού. Και θεωρείται κάπως έτσι ότι φαίνεται μια.
0: Μισό λεπτάκι. Στο διάδρομο της πολυκατοικίας πιάνεται, για θα πρέπει να την ανοίγω απ' έξω την πιλωτή δηλαδή.
1: Αυτό δεν διευκρινίζεται.
0: Δεν διευκρινίζει, δεν έχει προχωρήσει.
1: Είναι κοινόχρηστος ο χώρος.
0: Άρα έκρουσες για πάει σε όλους. Δηλαδή, άμα δεν σπαθούμε, κανένα πάμε έξω από το σπίτι και δεν ανοίγουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Στον κοινόχρηστο δεν πιάνεται.
0: Δεν πιάνεται, εντάξει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Διαμαρτυρία στην UEFA από τους ερυθρόλευκους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολαίου του Αλάτου. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ Σιέλης και η ΣΕΚΑ θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
3: Κόσμος στους 93.

0: Πρέπει να σου πω ότι το προφίλ μου στο TikTok με έχουν πάρει χαμπάρι, έτσι. Και τι μου εμφανίζει, ρε φίλε.
1: Τι.
0: Χάζομαι λοιπόν χθες το βράδυ, προχθές, ας πούμε, δεν θυμάμαι. Και μου εμφανίζει τώρα ένα βιντεάκι στο οποίο λέει πράγματα που παίρνει στα πανηγύρια.
1: Πρωτότυπο.
0: Ωραία. Θες να σου λέω πράγματα που μου εμφανίζει πέρα το άρθρο και θα σας πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Μαγειρικά σκευή.
1: Μαγειρικά σκευή.
0: Ναι, κατσαρόλες, πιάτα, γάστρες, τηγανιά.
1: Αυτά τα παίρνουν στα πανηγύρια.
0: Και στα πανηγύρια, βέβαια.
1: Σόπα.
0: All time classic.
1: Όχι, όχι, όχι. Το all time classic.
0: Δεν σου είχα.
1: Και αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά, αν μιλάμε για πανηγύρι της Κοτούσας.
0: Ναι, για πες.
1: Το πιο εύκολο.
0: Τι.
1: Όλοι οι κύριοι θα δεις μπροστά, φορτωμένοι, ναι, παπλώματα, χαλιά.
0: Οκ, okay, κουβέρτες, μαξιλάρια.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Εκεί πας για παπλώματα, ναι, και χαλιά. Ναι. Πολύ χαλί.
0: Και σεντόνια, ρε φίλε.
1: Σεντόνι το βρίσκεις κι αλλού.
0: Ναι. Καλά, όλα τα βρίσκεις κι αλλού, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, στη Σκοτούσα θα πας για χαλιά και παπλώματα. Βλέπεις όλοι οι κύριοι, οι σωστοί οι κύριοι.
0: Οι σωστοί.
1: Επόμενο το χαλί.

0: Η ορθόδοξη πες ρε φίλε. Οκ. Σου έχω κι άλλα. Θα μου πεις να συμφωνείς. Εντάξει, σου ρούχα κάλτσες παιδιά δεδομένο και οτιδήποτε σε ρούχο, φόρμες, παπούτσια, όχι τόσο πλέον να πω. Υπάρχουν αυτά πέρα τα πολύ ωραία μαγαζάκια τα οποία μου αρέσουν και σταματάω πάντα. Αυτά τα ό,τι πάρεις ένα ευρώ, δύο ευρώ, ρε παιδί μου. Εκεί έχει διάφορα. Έχει από...
1: Εκεί είναι καταστροφή.
0: Ναι. Εργαλεία πάρα πολλά. Πρέπει να σου πω. Μπιτζάμες.
1: Ένα ευρώ.
0: Όχι, γενικά λέω, εκτός από πέραν του ένα ευρώ, φύγαμε από εκεί τώρα. Μπιτζάμες. Και αυτό το οποίο δεν μου αναφέρει το άρθρο και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Έχει πάντα, παιδί μου, κάτι σε είδη αυτοκινήτου. Πάτακια, αρωματικά, αποσμητικά λέω. Είναι αρωματικά χώρο.
1: Έχει πάντα. Κατάλαβε σε ποιους απευθύνεται.
0: Τσάντες δεν έχουμε πει. Και σχολικά. Και σχολικές τσάντες. Και γυναικείες τσάντες. Είναι αυτό που έλεγε. Αυθεντικά μοντάκια αντίμπαση. Τα έχει ακουστά.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι τώρα. Για μένα, δεν είπαμε το κυριότερο, ρε φίλε.
1: Ποια είναι αυτό?
0: Το φαγόσιμο που αγοράζεις από εκεί.
1: Το φαγόσιμο?
0: Ναι, τι φαγόσιμο.
1: Στα πανηγύρια.
0: Βέβαια. Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι all time classic και δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε πανηγύρι να μην φας λουκουμάδες.
1: Λουκουμάδες. Εγώ θα έλεγα σουβλάκι σε τσουκάκι.
0: Αυτό πάει μετά, περίμενε. Επίσης, χαλβά. Χαλβά φαρσάλων, ειδικότερα στα πανηγυρία της Θεσσαλίας. Είναι all time classic να πάρεις χαλβά, έτσι.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Και μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι έχουν και κράχτες, έχουν μικρόφωνα.
1: Τι έχουν?
0: Έχουν μικρόφωνα. Για την ακριβή, έχουν χιλόφωνα οι κυρίες. Είναι συνδεδεμένα αυτά που πίσω σε τηλεφώνες και φωνάζουν και χτυπάνε εκείνο εκεί το. Πώς λέγεται τώρα αυτό πέρα. Είναι ένα. Σαν κουτάλι, δεν ακριβώς κουτάλι. Σαν μυστρίνε τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Και το χτυπάνε πάνω στο μεταλλικό το ανοξείδωτο. Και ακόμα και γίνονται τακ-τακ-τακ-τακ. Και συγχρονώς φωνάζουν τον τηλεφώνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που είναι σουρεάλ και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό πέρα καταστάσει. Αρκεί βέβαια να είναι καλό σου χαλβά γιατί δεν είναι καλό. Συγγνώμη τώρα, δεν έχει πάει λουκουμά στο πανηγύρι.
1: Λουκουμά, όχι, σου είπα.
0: Τι, με μέλια, με σοκολάτες, το έχουμε κάνει τώρα.
1: Ναι. Εγώ στα πανηγύρια το έχω συνδυάσει σουβλάκι στο τζουκάκι και πες τον.
0: Προβατίνα.
1: Δεν έχει εδώ, δεν τόνισε ρε.
0: Θεσσαλία έχει πολύ πράγμα από τα πάρνια από τέτοια.
1: Ναι, είδε ένα άλλο θέμα που δεν τρώνε εδώ αρκετά.
0: Και το άλλο. Και το... Δεν κατάλαβα, το γουρουνάκι του Θεού δεν είναι. Όπως κατάλαβες το βάρος. Δεν έχω αναφέρει το καλαμπόκι, ψητό καλαμπόκι σε πανηγύρι.
1: Το εξαιρετικό. Επίσης. Ναι, πολύ ωραίο.
0: Και το τελευταίο είναι η βόλτα. Από εκείνη εκεί την παλαρίνα, η οποία είναι 50 χρόνια ήδη η παλαρίνα που κάνει πανεβαίνει
1: σε πανηγύρι. Αυτά δεν τα μπορούσα από μικρή.
0: Τι ζαλίζεσαι.
1: Πάρα πολύ, δεν μπορώ.
0: Πάλι τα πραγματικά που. Επειδή έχω ψοφοβία, δεν ζαλίζομαι ευτυχώς. Εκείνο εκεί το ταψί, ρε φίλε.
1: Εκείνο το χειρότερο.
0: Ναι, το ταψί.
1: Εγώ όταν ήμασταν παρέες και πηγαίναμε, είτε σε Λουμενά Πάρκ είτε έτσι σε πανηγύρια, ήμουν η μόνη που ήμουν κάτω. Δεν ανέβαινε ποτέ.
0: Εγώ δεν ανέβαινα σε αυτά τα οποία έχουν ύψος. Δηλαδή, έχουμε πάει σε Λούνα Πάρκ και έχω γίνει ρεζίλη των σκυλιών γιατί δεν μπορώ να αναβώ σε ύψος ούτε στην καρέκλα, ξέρω πώς.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Όταν λες έχεις υψοφοβία, δηλαδή στο αεροπλάνο δεν ανεβαίνεις.
0: Έχω ανέβει 4 φορές, ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Αλλά αν χρειαστεί, θα ανέβεις.
0: Ναι, τώρα όταν χρειάστηκε να πάμε στη Ρόδο, προφανώς δεν κάναμε 24 ώρες με το καράβι. Πήγαμε το αεροπλάνο, δηλαδή. Εντάξει. Ναι, αυτό ναι. Αλλά. Αν μου πεις τώρα ξεκινήσουμε να πάμε στην Αθήνα, θα σου πω πάρουμε το αυτοκινητάκι.
1: Αεροπλάνο, θα σου πω.
0: Πάρουμε το αυτοκινητάκι. Ναι, και μετά στην Αθήνα μέσα θα κυκλοφορείς με το μετρό.
1: Θα έρθει να μας πάρουν.
0: Ναι, θα να μας πάρουν κιόλας. Έχεις κάτι στο μυαλό σου. Έχω στο μυαλό μου ότι έχω αρκετούς φίλους και συγγενολόγια εκεί πέρα. Οπότε ναι, κάποιος θα έρθει να μας μαζέψει. Θέλω να πάρουμε να πάμε. Είμαι φαν Θεσσαλονίκης, οπότε άστο. Η πρώτη εκτέλεση ενός πολύ ρομαντικού τραγουδιού. Η Σιδρώα Σιδέρη στο «Και θα χαθώ». Το έχει πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμάς τους νεότερους. Και να πούμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον δρόμο. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Στάθη, στην Ιχρήτα. Έχετε δίκιο, έχει πάρα πολύ βρεγμένο οδόστρωμα και θέλει τεράστια προσοχή. Πάμε σε ένα μαγικό τραγούδι. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία. Ακούτε κόσμο 93. Υπόπιστο ένα μικρόφωνο απέναντί μου. Μέχρι και τις 9 θα ταλαιπωρήσουμε τα αυτάκια σας.

0: Αυτό με τη βροχή πάντως νομίζω ότι μας οδηγεί και εμάς λίγο να ρίξουμε τους ρυθμούς με τις μουσικές. Είπαμε και πάρα πολλά ήδη. Είναι πολύ ωραίο να έχω παρέα. Να μπορεί να μου απαντάνε εδώ πέρα. Συνήθως μιλάω στον εαυτό μου. Πολύ φάση. Δεν ακούσαμε ξένα σήμερα, δεν πειράζει. Θα τα χρωστάμε για την Κυριακή.
1: Τώρα όμως θα ήθελα να ακούσουμε
0: κάτι. Τι θες, για πες. Έλα, άντε. Έλα, πάμε τελευταίο
1: τεταρτάκι με ξένα. Θέλω να ακούσω ένα που μου έχει κολλήσει τον τελευταίο καιρό και είναι το Child is my name.
0: Oh, Child is my name. Oh, μόλις. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο. Πρέπει τώρα που γελάμε να κατεβάσω τα μικρόφωνα, έτσι.

0: Ε, πάμε να ακούσουμε για κανένα ξένο. Είναι επιλογή της Πόπης. Μου πετάει εδώ πέρα η φωνή μου για τον παλμπεδισμό μου. Φίλε, όντως το λέει και η μάνα μου. Δεν πρόκειται μου λέει μεγαλώσει ποτέ. Και να σου πω, ρε φίλε, και το άλλο.
1: Για πες.
0: Okay. Και άμα. Okay. Είμαστε λοιπόν περίπου 9 ώρες κάθε μέρα στη δουλειά μας, 8 ώρες και κάτι ψηλά. Προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί και να έχουμε ένα συγκεκριμένο ύφος στα όσα λέμε.
1: Attitude.
0: Μου άρεσε όπως το είπες. Δηλαδή όταν γυρνάμε στο σπίτι θα πρέπει να μην βρίζουμε γιατί ακούει το μπορώ. Και να μην πάθει αυτά τα οποία λέμε. Ακόμα και όταν είμαστε λοιπόν στον ελεύθερο χρόνο μας, θα πρέπει πάλι να είμαστε σοβαροί.
1: Γιατί?
0: Και ας μου πούνε εμένα δηλαδή ότι δεν πρόκειται να μεγαλώσω ποτέ. Οκ, και. Κακό είναι να μην θες να μεγαλώσεις. Ίσως το μόνο που κατά κάποιο τρόπο θα συζητούσα θα ήταν η άρνηση ευθυνών. Α, δεν κατάλαβα. Πού είναι κακό. Μια ζωή χωρίς ευθύνες. Why not? Δεν κατάλαβα. Επιλογή της Πόπης στο επόμενο.

0: Τι ωραίο τραγούδι διάλεξε, ρε φίλε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Οκ. Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Προλαβαίνουμε άλλο ένα πριν να έρθουμε για αποφώνηση. Αυτό. Ας το διαλέξω εγώ για να σε εκπλήξω λίγο παραπάνω.
1: Για να δω.
0: Αρκετά παλιό. Σου λέει κάτι. Εγώ από εδώ και μόνο το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ο ταξιδιώτης.

0: περνάει η ώρα, ρε, όμως. Πάει το διωράκι.
1: Πράγματι.
0: Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ πέρα η φίλη σου η Χρύσα στέλνει ένα mail. Λέει ότι είσαι υπέροχη. Ώρα για ταγκό, μου λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι λέει. Έχω παιδιά που πάρω τα πόδια μου. Είμαι παντελώ άσχετο. Τώρα αυτό μάλλον για σένα πάει το υπονοούμενο. Εκτό και αν δουλεύουν εμένα που δεν μπορώ να πάω βήμα. Αυτό στο γάμο μου, πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος παρέμβλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής. Η Πόπη ήταν στο ένα μικρόφωνο. Θες να πεις ποιος ήταν στο άλλο ή να το πω εγώ?
1: Ήταν ο Ηλίας, ποιος άλλος?
0: Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ταλαιπώρησε τα αυτάκια στο προηγούμενο δίωρο.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν για σήμερα το βράδυ, μην ακυρώσετε τα σχέδιά σας, μην φοβηθείτε το ημερολόγιο σας και κυρίως μην αφήσετε έναν αριθμό. Μην αφήσετε κανένα νούμερο εντός και εκτός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας χαλάσει τη διάθεση.
0: Μάλιστα. Τα νούμερα που λέγαμε, ναι.
1: Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ με χαμόγελα, με αισιοδοξία και πολύ πολύ τύχη.
0: Εννοείται κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. Η Νικολίνα 8 με 10, ο Βασίλης Πανουδάκης 10 με 1, μία με 3 η Κέλλια Μανουηλίδου. Θα έχουμε και καινούργια εκπομπή. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών από ότι από κάτι που μου πέταξε ο Βασίλης Πανουδάκης προχθές την Κυριακή που ήμασταν εδώ πέρα. Αύριο Τετάρτη 5 με 7 η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη 5 με 7 η Κική, 7 με 9. Η φίλη μου η Αντζελίνα η Ανδρεάδου. Παρασκευή 5 με 7 η Καλακίδα. Σάββατο ο Ηλίας ο Τάσκου 12 με 2 το μεσημέρι. Κυριακή πρωί Άδωνης Δονάτος 11 με 12. 8 με 10 η αφεντιά μου. Και εννοείται η Πόπη όποτε θέλει επανέρχεται στην παρέα. Κλείνουμε με σερ. Αυτό λέγεται believe. Καλό βράδυ από εμάς, να περάσετε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Bye.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τιμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Κόσμος στους 93.

ότι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ότι πραγματικά μετράει και ότι μας απασχολεί, ότι μας επηρεάζει και ότι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Κόσμος στους 93.

0: Μα ήταν τόσο όμορφα εκεί.
1: Κάθε μέρα μουσική. Κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος. Από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια, με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στον κόσμο μας.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά βαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

τόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια.

βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψαν. Χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσε τα.
1: Ψεύτικη ακρογιαλιά.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί. Όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίο εκείνο το βράδυ. Τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε. Τα μισοάδια gin tonic που ξεχάσαμε στην μπάρα. Ο τσαλακωμένος καναπές. Τα χέρια σου στο πρόσωπό μου. Τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου. Η μυρωδιά από νεράτια.
1: Το παλιό σου ραδιοφωνάκι.
0: Η κάρτα στάλ που δεν σου έδωσα.
1: Το φεγγάρι που κόψανε στα δύο.
2: Τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες.
1: Η αγαπημένη σου κούπα. Σκιά το γαλλικό. Πάντα. Θυμάσαι.
2: Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας οι καθρέφτες στο μπάνιο. Δικά μας τα πατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε. Δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε. Η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Βαμβακερή. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ.
3: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

πως καρδιάς θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχταν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς η